Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: αυτό μου αρέσει. Νιώθω πάντα καλύτερος άνθρωπος όταν φεύγω. Ό,τι και να δω. Ό,τι και να δεις, ρε παιδί μου, και μια παράσταση που σε κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί και να μην την έβλεπες, βγαίνεις πλουσιότερος, είναι σίγουρο.
1: Ισχύει.
0: Αλλά η κωμωδία μου αρέσει γιατί είναι ακριβώς η ζωή. Στη ζωή τι έχουμε? Έχουμε τα πάνω, τα κάτω, το κλάμα, το γέλιο. Δηλαδή αυτά είναι σε οριακή γραμμή κινούνται. Άρα η κωμωδία σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, άμα θέλει.
1: Ισχύει, ισχύει. Σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά γιατί σου κάνει και από εκεί που δεν το περιμένεις. Και εγώ θέλω να το λέω όσο μπορώ αυτό και όταν έχω το βήμα, ότι επειδή είναι κάτι πιο χαρούμενο ή επειδή σε κάνει να γελάς, που μπορεί να είναι και ιστορικό έτσι, μπορεί να μην είναι το χαχανιτό που σύγεται το θέατρο, αλλά όταν βλέπεις το μηδίαμα, γιατί ο ηθοποιός και σε βλέπει και σε ακούει, μην ακούς αυτά τα φώτα και τυφλώνομαι και δεν βλέπω από κάτω τίποτα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, κανονικά σε βλέπει. Όταν λοιπόν νιώθει αυτό το τη χαρά σου και όλα αυτά, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην περάσει μηνύματα, δηλαδή να είναι στήρα κωμωδία. Οι περισσότερες κωμωδίες, όταν είναι σωστά αναγνωσμένες, όταν έχουν οι χαρακτήρες αρχή, μέση και τέλος, όταν έχει τη δραματουργία της σωστή, όχι μόνο σου περνάει μηνύματα, αλλά στα περνάει και πολύ πιο δυνατά, γιατί φεύγεις και τα σκέφτεσαι με χαρά. Δεν στα έχει περάσει σαν κάτι υποχρεωτικό ή σαν κάτι που σου λείπει από τη ζωή σου. Στα έχει περάσει σαν κάτι που πρέπει να είναι κομμάτι σου και είσαι σε φάση, γιατί ρε φίλε δεν το έκανα αυτό πριν. Δεν είσαι σε φάση, πω ρε φίλε, πάει, περάσαν τα χρόνια και δεν το έχω κάνει.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει στο θέατρο και βρίσκω ότι γι' αυτό και πάντα θεωρώ ότι αν κάνεις μια πολιτική εκπομπή και έχεις ένα καλλιτέχνη και έναν πολιτικό, είναι ο τέλειος συνδυασμός. Γιατί ο πολιτικός θα σου πει αυτά που θες να ακούσεις, υποκρινόμενος βεβαίως, ενώ το θέατρο θα σου πει αυτά που οφείλεις να ξέρεις.
1: Ισχύει, ισχύει. Και γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα πήγαινε αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τέλεια. Δηλαδή, στο υπογράφω.
1: Από ποια πλευρά τέλεια?
0: Από
1: την πλευρά στα νούμερα
0: αρχικά,
1: τέλεια θα πήγαινε.
0: Καλά, σίγουρα στα νούμερα θα πήγαινε τέλεια, αλλά θα πήγαινε καλά και για τον πολιτικό. Γιατί θα τον υποχρέωσε να γίνει λίγο ειλικρινής. Και άρα θα κέρδιζε αξιοπιστία σε σχέση με τον κόσμο που τον ακούει. Να. Και αυτό που λείπει γενικά στις μέρες μας είναι η αξιοπιστία. Γιατί βλέπεις ότι έχει διαμορφωθεί μια πολιτική κατάσταση γεμάτη υποκρισία και αναξιοκρατία. Γιατί το λέω αυτό? Λες κάτι ως πολιτικός και δεν σε ακούει ο κόσμος. Δεν σε πιστεύει. Δεν μιλάω τώρα για τους κομματικούς στρατούς. Έτσι, ναι. Δεν μιλάω για αυτούς. Είναι ένας κομματικός στρατός ταγμένος από εδώ, από εκεί και παραπέρα, που ό,τι και να πεις θα πει «Αχ, τι ώρα που μου τα λες», και ξέρει ότι τον κοροϊδεύεις. Γιατί πρέπει να είσαι ανόητος να μην καταλάβεις. Άρα δεν θεωρώ ότι είμαστε ανόητοι, θεωρώ ότι παρασυρώμεθα από πεποίθηση. Στο θέατρο όμως, όταν δηλαδή συνομιλεί ένας, πες ότι τώρα είχαμε ένα πολιτικό απέναντί μας και του έλεγες αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν θέατρο γιατί έχει υπάρξει μια απόφαση που λέει ότι ο δάσκαλος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και για το πούλμαν. Τι θα έλεγε? Θα υποχρεωνόταν να απαντήσει.
1: Ή θα έλεγε ότι δεν ήμουν σε αυτός που το ψηφίσανε, για να αποφύγει την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε να πάρει θέση. Να
1: θα
0: πει
1: έπρεπε,
0: ότι δεν
1: ναι,
0: έπρεπε να έρθει
1: κανονικά,
0: αυτή,
1: ναι.
0: Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή καλώς ήρθε, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται και ένας έλεγχος. Δεν μπορούμε να έχουμε 7.000 ελεγκτές, 7 εκατομμύρια ελεγκτές, προφανέστατα. Αλλά θα υποχρεωνόταν να απαντήσει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ενώ
1: ισχύει.
0: Όταν είναι απέναντι με ένα πολιτικό αντίπαλο, δεν απαντάει κανείς. Τίποτα, τσακώνονται. Για θέματα που δεν αφορούν κανέναν.
1: Δύο μονόλογοι ρήξης.
0: Ναι, ναι, ναι. Λένε. Και εσύ μετά, αν δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση, θα πεις ποιος ήταν πιο αιχμηρός. Α, και κάτσε να τον παρακολουθήσω. Ή απλά θα κλείσεις την τηλεόραση.
1: Αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χάνω στην παρατήρηση όλων αυτών. Δηλαδή, για μένα θα έπρεπε να ήταν όλα πιο απλουστευμένα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχεις την ανάγκη να πιστέψεις και εσύ κάτι σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις και να θέσεις εσύ τις δικές σου ερωτήσεις. Οπότε θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι λόγοι να μην είναι τόσο ξύλινοι. Δηλαδή να τους καταλαβαίνει και ο παραμικρός άνθρωπος.
0: Αυτό είναι η αρχή της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, αν με ρωτάς. Το έχω πει με άλλες αφορμές, ότι πραγματικά αν τα κράτη ήθελαν να ευνοήσουν το σύνολο των πολιτών τους, θα έπρεπε ας ξεκινήσουμε από τα νομοθετήματα. Θα έπρεπε να είναι τόσο απλά γραμμένα σαν μαθηματική πράξη και όχι σαν λύση χημίας ή φυσικής, σαν μαθηματική πράξη, ώστε να έχω την ίδια πρόσβαση, κατανόηση εννοώ πάντα, εγώ που είμαι με 27 πτυχία και 33 μεταπτυχιακά και άλλα τόσα διδακτορικά, μέχρι ένα παιδί που τώρα ξεκινάει και μπαίνει στο γυμνάσιο. Ναι. Θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε τον νόμο με την ίδια ακριβώς ένταση.
1: Ισχύει.
0: Α, όσο δεν υπάρχει αυτό, είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Ισχύει.
0: Θέλω να πάμε όμως να μιλήσουμε για τα social media. Εσείς συνεχίζετε και στέλνετε στο 6947-989-989 το όνομά σας, τη λέξη θέατρο, για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Να δούμε ποιοι είναι οι δύο τυχεροί που το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάνε να δουν την παράσταση.
1: Ο Τιντεράς. Θα με αφήσει μετά να το κάνω κι εγώ μια πάσα αυτό. Έτσι, ραδιοφωνικά.
0: Φυσικά και θα σε αφήσω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για να με βγάλεις και από τη δυσκολία να λέω Τιντερά. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε από την αρχή να το κάνεις μόνο εσύ, αλλά είναι που είμαι και ακομπλεξάριστη και δεν με νοιάζει να το πω και λάθος. Θέλω να μιλήσουμε για τα social media. Τα λέγαμε και έξω. Εγώ έχω σοβαρές ενστάσεις με τα social media. Δεν τα κάνω καθόλου κέφι. Θεωρώ ότι ο καθένας βρίσκει εκεί ένα χώρο να πλασαριστεί ως κάτι σημαντικό, χωρίς όμως να είναι, και βγάζει μία οργή αυτός που δεν συμμετέχει στα πράγματα. Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Και εσύ έχεις επιλέξει στην παράστασή σου και στη μία και στην άλλη να έχεις αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς είναι κοινωνικό φαινόμενο. Αλλά πώς το αντιλαμβάνεται ένας νέος άνθρωπος όπως εσύ και ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις όχι μόνο σε αυτούς που θα έρθουν να σε δούνε, αλλά και σε όλους αυτούς που μας ακούνε και μας άκουσαν και πέρσι και είναι προβληματισμένοι?
1: Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που γουστάρει και να το κάνει με χαμόγελο. Δεν κρίνω κανέναν και πιστεύω ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπάνε. Και σου μιλάω από την πλευρά των social, από την πλευρά οποιαδήποτε πλευρά. Αυτό που γίνεται και αυτό που θέλω να περάσω εγώ με το έργο μου είναι απλά να μην είμαστε άβουλα όντα τα οποία ακούμε και πώς να σου το πω, πρέπει να το πω και λόγια εδώ. Τρώμε αμάστο, καταπίνουμε αμάστο ό,τι μας σερβίρεται. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει γενικότερα και θέλω να θίξω.
0: Ναι, αλλά τα social όμως είναι κατεξοχήν χώρος για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να θίξω μέσα από αυτό, γιατί και στα δύο έργα κάτι δεν είναι έτσι όπως φαίνεται μέσα από τα social. Κάτι στο τέλος του έργου αποδεικνύεται ότι ήταν μια φούσκα η οποία έσκασε. Με όλη τη διαδικασία που δείχνω και στα δύο έργα, προτείνω και προτρέπω τους ανθρώπους ώστε να μην πηγαίνουν άβουλα προς αυτό. Ναι, μου αρέσει ο τάδε influencer που είναι και πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι, και την κάνουν άνθρωποι κατά την άποψή μου πάλι.
0: Μισό λεπτό. Τι εννοείς είναι δύσκολη δουλειά? Γιατί εδώ έχουμε δει κάτι τύπους να βγάζουν λεφτά που σηκώνται το πρωί και σου λέει τώρα τρώω το πρωινό μου.
1: Έχεις κάνει μοντάζ?
0: Φυσικά και έχω κάνει μοντάζ.
1: Γνωρίζεις οπότε.
0: Το λατρεύω το μοντάζ, πρέπει να σου πω.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, το λατρεύω το μοντάζ.
1: Να σου στείλω κάτι βίντεο.
0: Να μου στείλεις ό,τι θέλεις. Σε τι συστήματα κόβεις?
1: Μέσω κινητού κόβω.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά μεγάλα βίντεο. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε μετά.
0: Το λατρεύω το μοντάζ.
1: Αλήθεια?
0: Βέβαια.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο και μόνο που μπαίνει αυτός ο άνθρωπος στη διαδικασία, ο οποίος δεν έχει σχέση με αυτό, να χαραμίσει μία ώρα. γιατί γλαρώνεις.
0: Θα με τρελάνει και τον είχα συμπαθήσει. Παιδί μου, τι λες τώρα? Εδώ άλλος είναι στο εργοστάσιο 8 ώρες. Και θα λυπηθώ τον influencer που θα σηκωθεί το πρωί,
1: δεν
0: θα τρώει τα κορνφλέξ και θα λέει
1: καλημέρα
0: σας, τώρα τρώω κορνφλέξ και βγάζει.
1: Όχι, δεν σου είπα να το λυπηθείς, αλλά και αυτό είναι μία διαδικασία. Και να σου πω και κάτι.
0: Συγγνώμη, είναι αυτό δουλειά?
1: Δουλειά όπως την έχουμε στο μυαλό μας, χειρονακτική δεν είναι.
0: Δεν είναι μόνο οι χειρονακτικές δουλειές, είναι και οι πνευματικές δουλειές. Είναι αυτό πνευματική δουλειά, ότι τώρα τρώω, μετά θα ξαπλώσω, μετά θα μπω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Είναι εντάξει. Κάτι όμως που το προωθούν πάρα πολύ και πληρώνει πάρα πολύ καλά. Δεν σου λέω αν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά είναι πλέον μια δουλειά. Έχει μπει καδ γι' αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Ναι. Πρόσεξε, δεν νομίζω ότι έχει μπει κάδα σε αυτόν που σκόνται το πρωί και λέει τώρα τρώω. Έχει μπει σε αυτούς που προτείνουν να αγοράσεις κάποια προϊόντα, είτε ομορφιάς, είτε ρούχα, είτε αυτό, είτε.
1: Ναι, αλλά και πάλι είναι στην ίδια κατηγορία.
0: Το δηλαδή ότι είναι στην ίδια κατηγορία φορολογικά δεν μου λέει κάτι σε επίπεδο κοινωνίας.
1: Όχι, μωρέ, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι είναι πλέον κάτι το οποίο, δηλαδή, έχω δει πάρα πολλές φορές και δεν το έχω καταλάβει και εγώ, να σου πω την αλήθεια, που λένε ότι κρίνουν τους influencers, δεν ξέρετε τι περνάμε κι εμείς για να βγάλουμε αυτό, και αν μπορούσε ο καθένας.
0: Πω σε λυπάμαι, φίλε. τώρα έχω μεγάλη στεναχώρια. Να σου πω τώρα κάτι, Κυριάκο μου, συγγνώμη. Είσαι νέο παιδί, εντάξει, είσαι δημιουργός, είσαι ευαίσθητος, είσαι τρυφερός. Εμείς είμαστε λίγο πιο σκληροί και πιο κοινικοί, γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δουλειά. Και εσύ δεν το καταλάβεις μεγαλώνοντας. Τώρα είσαι μικρός και είσαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι του μπάρομαι εύκολα.
0: Του μπάρεσαι.
1: Όταν έρχεται ο καθένας και με αγγίξει.
0: Εντάξει, οκ, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτό δεν είναι δουλειά. Αυτό είναι, έχω βρει έναν τρόπο να πλασάρω την πάρτη μου. Και δεν μιλάω για όλους. Μιλάω για αυτούς που πραγματικά κάνουν δουλειά. Δηλαδή, το να είσαι ένας επαγγελματίας και να επιλέξεις μέσα από τα social media να διευρύνεις τη δουλειά σου, είναι μπράβο και μαγιά σου. Δηλαδή, πες ότι εγώ έχω ένα κατάστημα με ρούχα. Και βλέπω ότι η γειτονιά έχει αρχίσει και πέφτει. Και πέφτει γιατί είναι λογικό. Γιατί όταν όλος έχει να πληρώσει τόσα λεφτά στην ενέργεια, αλλά τόσο στο σούπερ μάρκετ, τόσο στη βενζίνη, θα περιορίσει το ρούχο ή το παπούτσι. Okay. Αν λοιπόν εγώ ευφυώς σκεφτώ ότι θα ανεβάσω μερικά βίντεο για τη δουλειά μου, να σας πω γεια σας, είμαι η Αγγελική Λάζου, έχω μία μπουτίκ εκεί και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σακάκι, αυτά είναι τα συστατικά του, είναι βαμβακερό 100%, είναι ιταλικό, είναι έτσι, και το πουλάω 30-40 ευρώ, αυτό να είναι δουλειά. Γιατί είναι η δουλειά σου. Ξαναλέω όμως, το να βγαίνω εγώ, να λέω γεια σας, είμαι στο Ντουμπάι και τι ωραία που περνάω. Είμαι στην Ακρόπολη και σε λίγο θα σηκωθεί μια σημαία που θα κυματιστεί έτσι με αυτό. Αυτό δεν είναι δουλειά. Με συγχωρείς, ή το να βγαίνω εγώ και να λέω την αποψούλα μου και να με πληρώνουν οι σπόνσορες και να λέω ό,τι να είναι, χωρίς να το έχω ψάξει, χωρίς να το έχω ερευνήσει, απλά και μετρώντας μόνο που πάει το κύμα. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δουλειά, αυτό είναι κοροϊδία.
1: Εντάξει, το ακούω. Απλά εγώ είμαι με την έννοια ότι τότε γιατί δεν είναι όλοι, αν είναι τόσο εύκολο, influencers.
0: Γιατί δεν θέλουνε.
1: Δεν μπορώ. Έχει αντιστραφεί τώρα, τις ερωτήσεις κάνω εγώ, το έχεις κάνει.
0: Έτσι πρέπει. Τι θέλεις, διάλειμμα? Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τι θα βγάλεις τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μπορείτε να στέλνετε για πολύ λίγο ακόμα τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε τη διπλή πρόσκληση. Δύο διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε για το.
1: Δύο διπλές.
0: Πέστα,
1: λοιπόν,
0: πέστα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να έρθετε να δείτε τον Τιντερά στο θέατρο Αλκμίνη ή το άλλο Σάββατο στις 9.30 ή την άλλη Κυριακή στις 9, στείλτε τώρα στο Viber του σταθμού 6947-989-989 το μήνυμά σας. Γράψτε θέατρο και όνομα τεπώνυμο και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, έτσι για να κάνετε λίγο πιο spicy τη συμμετοχή σας. Και θα σας περιμένω εγώ και μετά εννοείται ότι θα κάτσουμε να γνωριστούμε, να μου πείτε πώς σας φάνηκε, με μεγάλη χαρά, καθώς και να μου πείτε αν γελάσετε. Φυσικά, αν και είναι δεδομένο, θα γελάσετε.
0: Και εγώ θέλω μετά οι νικητές να μου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα, να μου πούνε πώς περάσανε.
1: Φυσικά.
0: Κάτσε τώρα, γιατί δεν έχουμε διαβάσει και κανένα μήνυμα. Λοιπόν, επειδή περισσότεροι στέλνουν τις καλημέρες μαζί με το θέατρο, να πω όμως στον Κώστα, καλημέρα λέει σε όλους. Ευχαριστούμε για τις προσφορές σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς ευχαριστούμε, Κώστα, που είσαι στην ακρόαση. Χαρά μας μεγάλη, να ξέρεις. Πάντα θέλουμε να είμαστε εδώ για σας. Πάντα. Κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους influencers.
1: Yes.
0: Influencers, οι οποίοι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και δεν θα αλλάξω από αυτή τη θέση. Γιατί για μένα αυτό είναι θέση, δεν είναι άποψη. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω, έτσι. Να προβάλλεται μέσα από τα social media για ανούσιες πράξεις. Όπως αυτή που περιέγραψα, τώρα τρώω, μετά θα πάω στην τουαλέτα, αργότερα μπορεί να πάω στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάω να δω και τον αέρα στα λάστιχα, αν δεν μου προκύψει κάτι άλλο να δω. Τα παίρνουν κλικ και να πηγαίνουν μετά οι εταιρείες και να τους κάνουν σούπερ. Όχι, θέλουν οι εταιρείες να κάνουν πράγματα, θα τα κάνουν με τους καλλιτέχνες που είναι δουλεμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι αλλιώς, βρε Κυριάκο μου, να βγεις εσύ και να πεις τώρα θα μιλήσουμε για τα social και πόσο καλό μπορεί να, αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, να έχουν ως αποτέλεσμα, που είσαι δουλεμένος, που έχεις γράψει δύο έργα, που ανεβαίνεις στη σκηνή, που είσαι σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους. Παρά ο άλλος που. Δεν θέλω κι εγώ να γίνω πολύ σκληρή. Είμαι πάρα πολύ σκληρή όμως. Δεν τους αποδέχομαι. Δεν αποδέχομαι γενικώς τα social media ως μέσο ενημέρωσης. Κοίτα. Παρά μόνο ως μέσο επικοινωνίας. Ό,τι γράφεται στα social media, θέλω να σου το πω. Να το ξέρεις, θα το τσεκάρω από, αν γενικά τσεκάρω από 5 πηγές, ό,τι είναι στα social media θα το τσεκάρω από 25. Αν είναι δυνατόν να πάρω τηλέφωνο και στην πρεσβεία της χώρας στην οποία αναφέρεται. Δεν μπορώ να πιστέψω σχεδόν τίποτα από αυτά που υπάρχουν στα social.
1: Το καταλαβαίνεις ότι ούσαμε στο χώρο, αυτό σε κάνει ακόμα πιο πολύ να το πιστεύεις αυτό. Σε κάνει ακόμη πιο πολύ κριτικό πνεύμα. Σε κάνει πιο πολύ να θέλεις να το διασταυρώσεις. Και αυτό είναι που και εγώ θέλω να δείξω λίγο μέσα από τις παραστάσεις. Αυτό πρέπει να γίνεται. Πρέπει να τα διασταυρώνουμε γενικότερα όλα. Γιατί τρώμε πολλά πράγματα αμάσιτα, επειδή έχουμε ταυτιστεί για τον ΑΒ λόγο με το τάδε πρότυπο, το οποίο έχει λόγο. Πολλές φορές και οι ηθοποιοί και όλοι λένε ότι προσέχω αυτά που λέω, γιατί έχω ένα κοινωνικό βήμα. Δεν θέλω να παρασύρω κάποιον. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν σε όλους τους τομείς οι οποίοι δεν το προσέχουν το βήμα. Λένε ό,τι να είναι και παίρνουν άτομα στο λαιμό τους. Και πολλές φορές παρεξηγούνται και ξέρουν ότι εντάξει, θα περάσει μια εβδομάδα, θα περάσουν δύο εβδομάδες, θα ξεχαστεί και αυτό. Δεν ξεχνιέται, γιατί κάπου έχει χαραχτεί. Σίγουρα.
0: Ναι, αλλά αυτό μιλάμε ότι συμβαίνει κατά κόρον σε αυτά τα πρόσωπα, όχι σε όλους τους influencers. Ξαναλέω, υπάρχουν και influencers που γίνανε influencers διότι ασχολήθηκαν με κανονικές δουλειές. Όχι με κουκουρούκου. Ναι. Ήταν κανονικές δουλειές οι άνθρωποι. Είχαν έναν τρόπο, ξέρεις, γιατί πρέπει να σε αγαπήσει και το κοινό. Είχαν έναν τρόπο, έβλεπες το πρόσωπό του, σου γέμιζε το μάτι που λέμε, ένιωθες ότι είναι. Τη διπλανή πόρτα. Τώρα δεν ξέρω πώς το νιώθεις αυτό. Ο ένας εκατομμυριούχος, εσύ με 900 ευρώ και 1000 το μήνα, να νιώθεις ότι είναι. Αυτό πάλι είναι κάτι που με ξεπερνά στην ελληνική κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι διαφορετικό το marketing, διαφορετικό το influencing.
0: Ωραία, δηλαδή, μου φαίνονται εμένα αυτά. Δεν έχουν.
1: Όχι, όχι. Αυτοί που λες εσύ που θέλουν απλά να κάνουν την επιχείρησή τους, κάνουν marketing. Βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή, εγώ γνώριζα άνθρωπο ο οποίος έχει μπει και μας έχει δώσει ρούχα του τέλος πάντων για την παράσταση. Η οποία λέει ότι θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν μπορώ. να βγω μπροστά από την κάμερα και να δείξω το ρούχα μου. Νιώθω άσχημα, ντρέπομαι. Γι' αυτό και κάνει τις φωτογραφίες και όλα αυτά με μοντέλο και δεν τα κάνει η ίδια. Αυτό αν το έκανε η ίδια θα ήταν marketing.
0: Μα εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού.
1: Αυτό σου
0: είμαι
1: λέω.
0: Εναντίον του άλλου κομματιού.
1: Ακριβώς. Έχουμε καταλαβεθεί. Μην μου αγχώνεσαι.
0: Το τίποτα γίνεται κάτι. Δεν, όχι, το τίποτα είναι τίποτα. Δεν θα γίνει κάτι. Πώς θα το κάνουμε,
1: δεν μπορώ, σ' αγαπώ που σου τα σε
0: χμύρι. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, να πω ψέματα. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν μ' αρέσει η υποκρισία, την απεχθάνομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ως υποκριτή. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνω στην αδελφή μου. Βλέπω κάποιους συναδέλφους που είναι στο χ μέσο και είναι καταγγελτικοί. Πάνε στο ψ μέσο και είναι κουκουρούκου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι ένα αξιοπρεπές. Ή έχεις μία θέση στα πράγματα και πρέπει να πάρεις την ευθύνη της θέσης σου στα πράγματα. Ή ας το ρε αδερφέ, κάνε κάτι άλλο. Μίλα για τον καιρό, ξέρω εγώ. Κάνε κάτι άλλο. Δεν σε υποχρεώνει κανείς να πάρεις θέση αν δεν το θέλεις. Αλλά αν πάρεις θέση, πρέπει να το πιστεύεις αυτό.
1: Ισχύει.
0: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εντάξει. Και μιλάμε τώρα και για ονόματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέμε τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Αυτά τα... είναι αστεία.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξουμε.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν όμως είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό. Και καλείστε εσείς οι καλλιτέχνες να φέρετε την ευθύνη της αλλαγής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσείς πρέπει, αφού δεν μπορούμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, πρέπει εσείς να παιδέψετε τον κόσμο. Να του ανοίξετε διαδρόμους, να τον βοηθήσετε να καταλάβει τι συμβαίνει και ας πάρει ό,τι απόφαση θέλει. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού. Θέλω να είμαι αυτή που είμαι, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να χαλάω τις καρδιές μας, αλλά και να τις χαλάσουμε στο τέλος της ημέρας δεν με απασχολεί.
1: Ισχύει.
0: Δεν θα σου πω κάτι που θες να ακούσεις για να με αποθεώσεις. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε viral θέλω να γίνω. Τίποτα από όλα αυτά δεν με ενδιαφέρει. Θέλω αυτό που λέω στους ανθρώπους ή αυτό που γράφω στους ανθρώπους να ξέρουν ότι είναι αποτέλεσμα έρευνας χωρίς εμπάθειες, χωρίς προσωπικές αιχμές, χωρίς τίποτα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Κατανοητό.
0: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό είναι αδερφέ. Σε φινή.
1: Κατανοητό, απόλυτα και σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Κάνε και
0: την κλήρωση
1: πολύ.
0: Τώρα.
1: Θέλω να κάνω την κλήρωση και δεν σου έχω πει συντελεστές, αλλά δεν...
0: Θα πεις τώρα τους συντελεστές. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την αγάπη σας.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα, πώς να... Θες να... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
1: Θέλεις 9. Να σου πω από το 1 μέχρι το...
0: Πες.
1: Λοιπόν, το 27...
0: Ναι, περίμενα να τα γράψω, 27...
1: Το 27 και το 13 που είναι και η μέρα των γενεθλίων μου.
0: 13.
1: Μέχρι τότε έχω να πω τους συντελεστές μέχρι να
0: ναι,
1: το βρεις.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε το Τιντερά λοιπόν Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο 9.30, Κυριακή 9. Σκηνοθεσία δική μου, κείμενο της Μαρίας Κίτρα και τα δύο έργα είναι συλλήψεις δικές μου να πω. Βοηθώ σκηνοθέτη είναι η Ξανθούλα Τζερεφού που και παίζει και μαζί μας είναι ο Γιάννης Γεραμαζίδης. Και το Prison Cake, πάλι σύλληψη δική μου, κείμενο Μαρία Κίτρα. Και παίζουν Σοφία Γκόντα, Γιώργος Αργυρόπουλος και Ελένη Μπρίκα και είναι κάθε Κυριακή στις 6.30 και τα δύο στο Θέατρο Αλκμίνη και σε περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήμουν γρήγορος.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Τέλεια.
0: Οι νικητές μας είναι η Μίνα Κούλη και ο Πάπαλης Παναγιώτης. Αυτοί είναι οι νικητές μας. Θα σου δώσω τα ονόματα.
1: Να μου τα δώσεις.
0: Για να τα δώσεις στην είσοδο. Είσαστε τυχεροί γιατί το θέατρο Αλκμίνη εγώ το λατρεύω. Σας το έχω ξαναπεί. Το αγαπώ πολύ αυτό το θέατρο.
1: Ναι.
0: Είναι φανταστικό. Επαναλαμβάνω. Πάπαλης Παναγιώτης, Μίνα Κούλη, οι νικητές. Δύο διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είτε το Σάββατο στις 9.30 είτε την Κυριακή στις 9. Να απολαύσετε αυτή την υπέροχη παράσταση. Και μετά να πάτε να τον βρείτε, παρακαλώ, τον κύριο Κυριάκο
1: Νικολαίδη. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Να του πείτε αν σας άρεσε η παράσταση.
1: Θα μου πούνε Αγγελική Λάζου.
0: Όχι,
1: και θα μου κλείσουν το μάτι.
0: Όχι, Χριστιανέ μου, τι Αγγελική
1: Λάζου. Παιδί μου, όπως το Κωνσταντίνου και Ελένης που έλεγε Ελένη.
0: Δεν βλέπω Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ωραία.
0: Είμαι σε όλα ανάποδη.
1: 25 χρόνια πριν.
0: Τι, ποτέ, ούτε πριν 25, ούτε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Που παίζετε ακόμα. Τι θέλεις, γιατί μας διώχνεις, αδερφέ. Φεύγουμε. Ωραία. Εμείς χαιρετούμε, εσείς δεν πάτε πουθενά. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου. Γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 7 πρωτόθεως.
1: Γεια σας.

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλή. Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες.

ακούστηκαν εκρήξεις. Στο εσωτερικό του βαφείου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο σε μια βιοτεχνία ένδυσης. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από την χθεσινή συμφωνία ΗΠΑ για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε στη συνέχεια και το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο κάνει λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ενθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και τα έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Δύο επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ, βόμβες μολότοφ και ένα γκαζάκι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Αδιευκρίνωστο παραμένει αν υπάρχουν θύματα από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, με τον πρόεδρο της χώρας να δηλώνει πως είναι αντιμέτωποι με μεγάλη καταστροφή. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 5. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: ορίστε, τελείωσε και η γκρίνια. Έκανε συμφωνία ο Πούτιν με τον Τραμπ. Τώρα και πετρέλαιο θα έχουν, θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τίποτα, θα βάζουμε παντού. Θα βάζουμε και μπουκαλάκια. Μικρά θυμάσαι που πηγαίναμε παλιά και παίρναμε μαγιασμό από την εκκλησία με τα μπουκαλάκια. Έτσι, τώρα παίρνει πετρέλαιο.
1: Είδες γιατί
0: όλα.
1: Λέω ότι δεν πρέπει να τα βάζεις με διδύμους και μπορεί να κάνουν τρίπλα και να παίζουν περίεργα παιχνίδια από εδώ και από εκεί. Περίμενες εσύ αυτή την εξέλιξη από τον κύριο Τραμπ τώρα.
0: Κεριά. Καλή σας μέρα.
1: Όχι, παίξ' το μου αναλυτής.
0: Θα σου πω,
1: για
0: θα σου πω γιατί έκανα
1: αναλυτής.
0: Ρεπορτάζ και πήρα τηλέφωνο ανθρώπους που ξέρουν.
1: Ναι,
0: θα σας πω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη τώρα.

0: Το πρωί, με δύο μίλησα.
1: Το πλευρό του Ζελένσκι δεν ήμασταν μέχρι τώρα.
0: Περίμενε. Μπερδεύεσαι και εσύ τώρα. Όχι και εσύ.
1: Α, μπερδεύομαι.
0: Περίμενε. Άλφα Ρέντιο 98,9.
1: Αυτό είσαι εδώ για να τα ξεμπερδεύεις.
0: Άλλα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Πώς είσαστε, τι κάνετε?
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται? Καλά όλα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχει έναν
1: υπέροχο καιρό. Πάρτε το αυτοκίνητο, ακόμη και αν δεν έχετε λεφτά, πάρτε όποιο μέσο έχετε. Και αν δεν έχετε μέσο, πάρτε τα πόδια σας, σηκωθείτε, βγείτε λίγο έξω, πιείτε ένα καφεδάκι. Αν δεν μπορείτε να καθίσετε στο μαγαζί, πάρτε take away.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι, γιατί πώς το λένε, ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα. Από αύριο χαλάει και η εβδομάδα που έρχεται θα είναι λίγο ζόρικη. Οπότε να έχετε τον νου σας.
1: Και τι μας το λες αυτό για καλό?
0: Θα βρέχει. Τι να κάνω, να πάρεις καμιά ομπρέλα? Τι τις πήρες τις μπότες, να μην τις βάλεις?
1: Δεν έχω ομπρέλα, σκέψου.
0: Δεν έχεις
1: ομπρέλα?
0: Δεν
1: έχω ομπρέλα. Παίρνω κάθε χρόνο καινούργιες και τις πετάω. Δεν μπορώ ούτε να τις βλέπω, αρνούμε. Είναι τέτοια η σχέση μου με τις ομπρέλες.
0: Πάμε στη σχέση τη δική μας. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τους καφέδες σας, που θα πάτε, που θα βγείτε, τι θα μαγειρέψετε, πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο. Αν βγαίνει ο μήνας, πόσες έχουμε? Όχι, έχουμε 10, βγαίνει ακόμα ο μήνας. Τώρα
1: είναι
0: τελειώνει
1: η φάση...
0: τα λεφτά. Τώρα τελειώνει. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Εντάξει,
1: αυτό πήγα να πω.
0: Οπότε δεν έχει γκρινιά. Τώρα από το άλλο σου θα γκρινιάξουμε. Τώρα θα είμαστε χαλαροί. Καλημέρα στο Σάκη, στη Μίνα, στο Κωνσταντίνο, στην Κατερίνα. Τα πρώτα μηνύματα που ήρθανε. Πώς είσαστε, παιδιά? Ελπίζουμε να είστε καλά. Λοιπόν, η πρώτη δισούλα που άμα ανοίξετε τώρα είναι αυτή η συνάντηση, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Εντάξει, που λένε ότι θα ρίξουν στην αγορά. Στην αρχή κάποιους τόνους, 300.000 τόνους δίζελ είναι η συμφωνία ότι θα πέσουν τώρα, και μετά θα αυξηθεί αυτή η ποσότητα σε 500.000 τόνους δίζελ και θα αυξηθεί και στο 1 εκατομμύριο.
1: Πού λοιπόν, θα τα ρίξουν?
0: Στην αγορά, θα τα ρίξουμε. Μέχρι τώρα η Αμερική απαγόρευε την εισαγωγή του δίζελ. Αλλά βλέπαν ότι σφίξανε πολύ τα πράγματα και δεν πήγαινε άλλο. Οπότε σιγά σιγά του λέει κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να το συμφωνήσουμε. Πριν από λίγες μέρες, ο Τραμπ είχε μια κουβέντα με τον Ζελένσκι και του είπε ότι σταμάτα να χτυπάς δηληστήρια και ενεργειακές μονάδες στην Ρωσία. Ο Ζελένσκι συνέχισε να το κάνει. Και σε αντίπεινα, ή αν το θέλεις ως μια λύση, γιατί ο καθένας το εξηγεί όπως θέλει, ο Πούτιν ουσιαστικά έκανε, ο Τραμπ έκανε τη συμφωνία με τον Πούτιν. Και τι λέει ουσιαστικά? Λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Φόντερ Λάιερ, καλή σας μέρα, δεν με ενδιαφέρετε καθόλου. Έτσι κι αλλιώς δεν με ενδιαφέρετε. Περάστε στον πάγκο. Μια χαρά είσαστε. Και εγώ κάνω αυτή τη συμφωνία για να πέσει όλο αυτό το πετρέλαιο μέσα. Φαντάζομαι ότι είχαν πει στους Ρώσους ότι δεν θα μπορέσετε να βγάζετε ούτε λίτρο έξω. Και τώρα θα βγάλουν 1 εκατομμύριο. Βαρέλια. Λοιπόν, οπότε τους λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τη βρείτε και στις λύσεις. Εγώ τη δικιά μου τη λύση τη βρήκα. Θα τα πάρει ο Αμερικανός. Θα πάρει ο
1: Αμερικανός.
0: Ναι. Θα τα ρίξει στην αγορά. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα τα κάνει. Μην ξεχνάτε ότι έχει πάρει και τα βαρέλια της Βενεζουέλας. Από την άλλη μεριά. Τέλος πάντων. Και
1: εμείς...
0: αυτό είναι. Και εμείς να δούμε εκεί πέρα πώς θα μπούμε. Τώρα θα σας πω τι γίνεται. Οι δύο Έλληνες αναλυτές. Οι οποίοι είχαν το χρόνο και μου μιλήσαν
1: τώρα,
0: οι άνθρωποι
1: πρωί.
0: Πριν από λίγο, ναι, μου είπαν ότι κοίταξε να δεις. Για την αγορά είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί η αγορά είναι και ψυχολογία. Όταν ακούει ότι πέφτει πετρέλαιο, ότι γίνεται τέτοιο, είναι ψυχολογία. Οπότε θα υπάρξει μια σταθεροποίηση των τιμών και ίσως και μια πτώση στο 80 δολάρια το βαρέλι, λένε. Οι διεθνείς αναλυτές, τώρα που διάβασα μία στο CNN, λέει ένας από αυτούς, είναι σαν να αλλάζεις τις ξαπλώστερες στο κατάστρωμα του Τιτανικού. Λέει άλλος.
1: Ωραίο.
0: Αν πάρουμε ντίζελ από τη Ρωσία, ουσιαστικά σημαίνει ότι οι υπάρχοντες πελάτες τις περίμενε.
1: Είναι ο Ντικάπριο πάνω.
0: Ο Ντικάπριο σε λίγο θα είναι κάτω. Περίμενε. Θα είναι κάτω, θα προσπαθεί να ζεσταθεί. Θα ρίχνει ξύλα. Θα ρίχνει πέλετ.
1: Γιατί άμα είναι ο Ντικάπριο πάνω, να το συζητήσουμε.
0: Να
1: ωραίο
0: τη...
1: συνάδελφος ο κύριος αναλυτής. Το παρομοίασε. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι αλλάξει, δεν αλλάξει ξαπλώστερες, θα βουλιάξεις.
1: Ναι.
0: Μετά ο άλλος λέει, αν πάρουμε ντίζελ από τη Ρωσία, ουσιαστικά σημαίνει ότι οι υπάρχοντες πελάτες της δεν θα το πάρουνε. Προσέξτε τι λέει τώρα. Και θα πρέπει να στραφούν αλλού. Και αυτό θα κρατήσει την τιμή βασικά εκεί που είναι τώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς λύσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπότε μην το συζητάτε. Και άλλοι αναλυτές λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, μην βλέπετε που πετάνε κάποιοι την μπάλα στην εξέδρα. Το πρόβλημά μας δεν ήταν η Ρωσία. Γιατί εμείς το πρόβλημα με τη Ρωσία το λύσαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία. Βρήκαμε λύσεις από εδώ από εκεί. Δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αλλού, λέει. Απλώς ο Τραμπ δεν θέλει να σας το πει. Οι τιμές είναι γενικά ψηλές. και τα δηληστήρια που λένε τόσο ψηλά λόγω των διαταραχών στα στενά του Ορμούζ. Άρα σου λέει το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο ο Ουκρανικός πόλεμος με τους Ρώσους, είναι το θέμα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Τραμπ στα στενά του Ορμούζ που είπε θα το κάνει 15 μέρες μαζί με τους Ισραηλινούς και ξαφνικά δεν κράτησε 15 μέρες και έχει ανεβάσει την τιμή πάνω. Αυτό λένε οι αναλυτές, ότι παιδιά δείτε το λίγο. Το θεματάκι, να δείτε πώς πηγαίνει και να δούμε και τι θα γίνει. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση που έχουν κάνει. Κάτσε μέσα στη μέρα,
1: εδώ,
0: θα δούμε τι άλλο θα
1: πούνε. Εδώ, Ελλάδα.
0: Περιμένετε.
1: Εδώ, Ελλάδα, αδελφέ. Ναι. Θα δούμε τίποτα. Άσπρη μέρα μετά από αυτό.
0: Λένε
1: τι σημαίνει
0: ότι θα πέσει,
1: για μας αυτό.
0: Λένε ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ότι αυτό θα συμπαρασύρει και εμάς. Δηλαδή ότι και εμείς θα έχουμε καλύτερο και φθηνότερο πετρέλαιο. Απ' την άλλη μεριά θέλω να σου πω, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρεις κάτι, επειδή στην ψαροκόστανα γενικά, που είναι η Ευρώπη, για μένα, έτσι που έχουμε γίνει, κοιτάμε μόνο τη δική μας τσέπη, δείτε λίγο τι έχει ακριβώς συμβεί. Η Ρωσία από αυτή την ιστορία, θα βγάλει άπειρο χρήμα.
1: Πάλι.
0: Πού θα το ρίξει η Ρωσία αυτό το άπειρο χρήμα? Στον πόλεμο, δεν θα το ρίξει. Mm-hmm. Πολεμάει. Mm-hmm. Για να χτυπήσει τους Ουκρανούς, τους οποίους έβαλαν στον πόλεμο οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Mm. Έτσι δεν είναι? Mm. Και οι οποίοι Ουκρανοί είναι και σύμμαχοί μας. Mm. Και τους οποίους συμμάχους μας, τώρα εμείς τους βγάζουμε στον τάκο, γιατί κάνουμε συμφωνία με το Ρώσο να πάρουμε το πετρέλαιο, να του δώσουμε λεφτά για να πολεμήσει τον Ουκρανό που εμείς είμαστε σύμμαχοι μαζί του. Βάλ το λίγο να δεις και σκέψου το λίγο να δεις πώς το έχουμε κάνει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Περίπλοκο. Και σε όλο αυτό το πράγμα που είπαμε ότι και στην Ουκρανία ο πόλεμος θα κρατήσει 7-8 μέρες 10, με Ουκρανούς, ειδικά Έλληνες που είναι στην Ουκρανία που μιλάω, μου λένε το ξέρεις αγόρι μου ότι εμείς δεν έχουμε ανθρώπους να σβήνουν κεριά 20 μέχρι 30-35 χρονών. Δεν σβήνουν, δεν έχουν γενέθλια, γιατί είτε είναι στον πόλεμο, είτε έχουν σκοτωθεί εκεί, είτε δεν έχουν γυρίσει. Το ίδιο και οι Ρώσοι, έτσι. Επίσης το ξέρετε ότι η Ουκρανία δεν έχει γεννήσεις. Ποιος θα κάνει παιδιά?
1: Ναι.
0: Αφού έχουν φύγει όλοι οι νέοι για να πάνε στον πόλεμο, ποιος θα κάνει παιδιά? Και ποιος κάτω από καθεστώς πολέμου θα πει κάνω οικογένεια και κάνω παιδιά?
1: Γιατί κάποιοι τυχάνει να έχω συναντήσει κάποιους Ουκρανούς που ήρθαν εδώ.
0: Εδώ που ήρθαν.
1: Ναι. Και λένε ότι εντάξει, κάποιες οικογένειες μένουν πίσω, συνεχίζουν τη ζωή τους. Σε κάποιες περιοχές συνεχίζει τη ζωή κανονικά, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Όμως εμείς. Να κοιμόμαστε ήσυχοι. Ήρθε
0: γιατί
1: ο Ρούμπιο εδώ, μας αποθέωσε.
0: Ήρθε ο Ρούμπιο, μια χαρά. Αυτό που κρατάω εγώ από το Ρούμπιο.
1: Πήραμε διαβεβαιώσεις.
0: Πήραμε
1: έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις.
0: Κάτσε,
1: φορές.
0: Γιατί εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί τώρα.
1: Πυλώνα σταθερότητας.
0: Πρέπει πυλώνα σταθερότητας, αλλά και για την Ουκρανία λέγαμε ότι είμαστε όλοι δίπλα σας και θα πολεμήσουμε όλοι μαζί εναντίον των Ρώσων. Γιατί οι Ρώσοι ήταν οι κακοί. Αυτό δεν λέγαμε πάντα. Οι Ευρωπαίοι αυτό λέγανε. Ότι οι Ρώσοι είναι οι κακοί.
1: Τι σχέση έχουμε με τους Ρώσους τώρα?
0: Τώρα
1: που
0: καμιά.
1: Είναι οι
0: πολύ κακές σχέσεις. Μόνο
1: είναι
0: που δεν έχουμε αποσύρει πρεσβεύτες. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ κακές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει και αυτοί έχουν κάνει δηλώσεις και για την Ελλάδα αφού έχουμε στηρίξει εμείς ανοιχτά τους Ουκρανούς. Έχουμε στείλει και οπλικά συστήματα.
1: Και κάποτε είχαμε καλές σχέσεις.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Σου λέω όμως τώρα ότι το θέμα ποιο είναι. Ότι η θέση της Ελλάδας είναι η θέση της Ευρώπης απέναντι στη ναι. Ρωσία. Ο Τραμπ ουσιαστικά σε έχει βγάλει στον τάκο σήμερα.
1: Τι θα μας πούν τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες?
0: Τι να σου πούνε? Ότι
1: δεν θα κάνουν δηλώσεις.
0: Θα κάνουν, θα πούνε ότι και εμείς.
1: Πώς θα το πάρουν, θα πούνε κάτι για τον πρόεδρο Τραμπ?
0: Όχι, θα πούνε ότι και εμείς μέσα ναι. από αυτό θα μπορέσουμε να κερδίσουμε.
1: Α.
0: Εντάξει. Αυτό είναι η ιστορία. Τι να πούνε, ότι πήγαμε για 15 μέρες πόλεμο στην Ρωσία και τελικά μας βγήκε στα 4 χρόνια και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: 4
0: και
1: πλάς.
0: Χάσαμε την μπάλα.
1: 4
0: τι να πούνε,
1: πλάς,
0: ή ο Τραμπ ότι πήγε για 15 μέρες να πουλήσω τσαμπουκά στα Ορμούς και τελικά μου φύγει ο πόλεμος και δεν μπορώ να τον μαζέψω και γυρνάω τώρα πίσω τα αεροπλάνοφόρα και στέλνω
1: αυτά,
0: άλλα.
1: Έχουμε και τις πολύ μεγάλες αναταραχές.
0: Πού?
1: Σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Α, για
1: και
0: κοίτα το
1: τώρα. Βρετανία.
0: Και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Και είναι σαν το Σαράφι.
1: Ναι.
0: Και στη Λάρισα. Και στη Λαμία. Και στην Τρίπολη.
1: Τα πράγματα
0: παντού.
1: Είναι πολύ σοβαρά στη Γαλλία.
0: Ναι, γιατί όμως είναι έτσι?
1: Και
0: γιατί
1: στην Ισπανία. Και δεν είναι μόνο ότι είναι οι μαθητές στους δρόμους.
0: Και ακόμα δεν χειμώνιασε. Mm. Γι' αυτό σου λέω ότι παιδιά ο καιρός δεν θα είναι καλός από αύριο. Γιατί άμα αρχίσει να γριεύει ο καιρός και να πέφτουν και χιόνια από ό,τι έβαθα και είμαστε ακόμα στον Οκτώβρη, τότε τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τι κουπί θέλει όλο αυτό?
1: Τα
0: και
1: λέμε,
0: το Μάρτιο.
1: Ο Θεός μας φύλαξε που ναι. δουλεύουμε εδώ 12 ώρα και τουλάχιστον και έχουμε τη ζεστούλα μας.
0: Αυτό, ευτυχώς που εδώ πέρα έχουν και τα air-conditioner αναμένα και όλα.
1: Μια χαρά. Α, στο σπίτι να είναι κρύο.
0: Ρε, γουρά, πας, κάτσε εδώ, θα τα βρούμε.
1: Οι συμπολίτες μας ηλικιωμένοι ηλικιωμένοι ναι. που παίρνουν κάτι πενιχρέ συντάξει, οι άνθρωποι που έχουν μικρά μωράκια, βρεφάκια. Ναι. Εγώ αυτού σκέφτομαι. Τι αυτοί, θα κάνουν.
0: Ξέρει τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι επειδή.
1: Δεν μπορεί εκεί να πει ρε παιδί μου, θα βάλω δύο ρούχα παραπάνω.
0: Και τι να κάνει.
1: Θα βάλω ένα μπουφάν.
0: Μα δεν μπορεί
1: παραπάνω,
0: να ανάψει το ερκοντήσιο.
1: Δεν παλεύεται.
0: Ναι, δεν παλεύεται, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να ανοίξει όμω. Λυπάμαι που το λέω, δεν μπορεί να ανοίξει το air conditioner και να βάλει το πετρέλαιο πολλές ώρες. Ξυγημένα, μιλημένα. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν του βγαίνει. Δεν τάχει. Δεν τάχει. Οι Γάλλοι βγήκαν έξω. Όχι μόνο επειδή τα σχολεία τους δεν έχουν καθηγητές και επειδή έχουν κατσαρίδες σε κάποια σχολεία.
1: Σε εμάς πέφτουν σοβάδες εδώ στα σχολεία.
0: Το είδα σε δύο σχολεία.
1: Ναι, το παιδάκι έκανε εικαστικά, ήθελε και εικαστικά το καημένο. Ήθελε να μάθει για τις τέχνες και να
0: αυτό. Γιατί έχει...
1: Και έφαγε το σοβά στο κεφάλι και είναι στο νοσοκομείο.
0: Δηλαδή,
1: ανόητα πράγματα. Και στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους οι μαθητές γιατί ήταν υπεράριθμοι, ας πούμε, στις τάξεις. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι είναι 26 και 27 άτομα σε ένα τμήμα.
0: Οι Γάλλοι προσπαθούν
1: να κάνουν. Και μια τσαρίδα, ας πούμε, μέσα στην σιγά. Αίθουσα. Και εδώ πέφτουν σοβάδες τα παιδιά.
0: Και είναι λάθος του Υπουργείου όμως. Και,
1: και δεν, είναι το πρώτο δεν είναι το πρώτο περιστατικό που γίνεται. Τώρα
0: δεύτερο.
1: Τελευταία έχουν
0: είναι
1: μαζευτεί
0: δεύτερο.
1: Διάφορα από πέρυσι.
0: Αν όμως η κυβέρνηση είχε ακολουθήσει ναι. την τακτική άλλων κυβερνήσεων ή και τις ίδιες παλιότερα και δεν έστελνε καθηγητές. Οπ, άμα δεν είχαν καθηγητή δεν θα κάνανε μάθημα, δεν θα ήταν στην τάξη, δεν θα έπεφτε σοβά στο κεφάλι τους.
1: Σπύρο, εντάξει, το διακομωδούμε λίγο.
0: Μα τι να κάνεις αστεία
1: αλλά,
0: τώρα.
1: Εάν εγώ ήμουν η μητέρα του παιδιού ναι. και με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε ότι το παιδί ενώ έκανε εικαστικά έφαγε τους σοβάδες στο κεφάλι και αυτή τη στιγμή έχει τραυματιστεί στο κεφάλι σοβαρά και είναι στο νοσοκομείο, ναι. δεν ξέρω τι θα έκανα, στο λέω.
0: Μα γιατί και
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα.
0: Και δίκιο θα έχεις, δεν θα έχεις
1: δεν,
0: δίκιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά τα βλέπαμε στο μεταξύ το 90. Λέγαμε έπεσαν κάτι σοβάδε σε κάτι γουαριά εκεί
1: τότε,
0: πάνω.
1: Ναι, συνέβαιναν.
0: Αλλά άντεχε τότε. Εσύ ήσουν φτιαγμένο ναι, παιδί για σοβά, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, έλεγες έλα, δεν έλεγες τότε ρε μπρο.
0: Όχι.
1: Έλεγες έλα ρε φιλαράκι, έπεσε ναι. αυτό, εντάξει τι έγινε, ωραία, ναι. καλή φάση ρε φίλε.
0: Κάτω στην άκρη έλεγες. Ρε μάγκα σιγά, και σταμάτησε αυτό σκέφτεται τώρα, σου λέει σιγά τώρα.
1: Ναι, ήταν εξεχαρμαλωμένες οι πόρτες, δεν κλείναν τα παράθυρα, ξεπαγιάζαμε μέσα στην αίθουσα, το θεωρούσαμε όμως, εντάξει ρε φίλε, χάλα στο παράθυρο ρε, τώρα πότε θα έρθουν να το φτιάξουν, βάλ τον μπουφάν.
0: Αφού ανάβατε τσιγάρα μέσα, γι' αυτό το είχατε το παράθυρο έτσι ρε, για να φεύγει ο καπνός.
1: Εντάξει, δεν αναβάμε και τσιγάρα. Τσιγάρα άναβαν στις βρύσες πίσω από το σχολείο.
0: Αυτά κάνατε.
1: Όχι μόνο εμείς, έτσι δεν είναι.
0: Μην με κοιτάτε σαν εξωγήινες. Τώρα σας τσακίσουμε. Λοιπόν, πίσω να διαβάσω μηνύματα, πάμε σε break. Γιατί τους πήραμε μονοκόμμα τους ανθρώπους εδώ πέρα. Μονορούφι.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τραμπ, Πούτιν είναι αυτή.
0: Καλημέρα στην ωραία παρέα. Ρε Σπύρο, πού το θυμήθηκε στο Σαράφι. Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στη Λάρισα, Σαράφι σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραίο ραδιοφωνικό σποτ τη δεκαετία του 90. Βεβαίω. Αυτό είναι. Καφεδάρα τρομερή έχει στείλει ο Παναγιώτης. Καλημέρα να και Σπύρο από στενό φανερωμένη Σαλαμίνα. Ο καλύτερος καφές είναι εδώ με θέατρο Σαρονικό. Παναγιώτης. Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, ωραίο. Και καφεδάρα.
1: Τι έχει μέσα το πιάτο,
0: κρουασάν,
1: να μου πεις τώρα.
0: Η κρουασάν η τυρόπιτα και ωραίος χυμός και νεράκι ωραίο και μετά έχει και την καρεκλίτσα του μπροστά στη θάλασσα. Αυτή μας την έχει στείλει από το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: και ψέλη.
0: Άρα
1: ναι.
0: δεν πειράζει. Γεια σου, Σάκη, με τις ωραίες σου φωτογραφίες που μας έχει στείλει ο Σάκης εδώ. Στο Βυζαντινό Μουσείο, στην έκθεση γλυπτικής. Μπράβο, ρε φίλε, έχεις επίπεδο.
1: Μπράβο, Σάκη, και έχεις και πολύ ελεύθερο χρόνο από ό,τι φαίνεται.
0: Γεια σου,
1: σε
0: Τζόνι.
1: Βλέπω όλο στα events, όλο σε εκθέσεις, όλο σε
0: είναι
1: τέτοια.
0: Global.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδάκια, καλό σου κου. Από το Τζόνι. Καλημέρα, Άρη, από την Νορβηγία. Η Σύση θύμωσε γιατί βρέχει μια υπέροχη γάτα που κάθεται στο παράθυρο και βλέπει τις βροχές.
1: Στείλε λίγο θερμοκρασίες. Τι παίζει τώρα εκεί, με τι θερμοκρασίες
0: ξυπνήσατε. Ο κολυδάς της Νορβηγίας. Καλημέρα σας, αφού χρησιμοποιούμε από θέματα πετρελαίου πλέον. Πώς θα πέσει η τιμή, όταν και η προσφορά και η ζήτηση είναι μειωμένη, Ελένη. Έλα, Ελενάκι μου, σωστό είναι, θα τα πούμε όλα. Έχετε μηνύματα 6947-989-989. Ρίχτε τα μηνύματά σας που είσαστε τις καφεδάρες σας στην παρέα τη δικιά σας του Αλφαρέντιο 989.
1: Και πώς θα ζεσταθείτε βασικά, τι ετοιμά.
0: Τρέξιμο. Κατοστάρια. Βγαίνεις έξω, θα τρέξεις σαν τρελό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, ένα σταματιά τη Σπύρος Λάμπρου. Μοναδικό σταμάτης τον ήχο. Ούτε επίθετα τίποτα. Σταμάτησε ο δικός σας άνθρωπος, τον ξέρετε. Ο Μάκης ο πιο παλιός. Τι?
1: Και δεν φτάνει
0: τι
1: αυτό.
0: Τι θέλεις?
1: Το πιο αγαπημένο μας ζευγάρι.
0: Αχ, με πληγώνεις τώρα, ναι.
1: Το ζευγάρι των ονείρων μας,
0: ναι,
1: που λέγαμε ότι αυτοί όντως, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ ρε παιδί, ναι, ό,τι και να συμβαίνει, είμαστε αχώριστοι, περνούν αυτή την κρίση. Άννα Βύση, είναι Νίκος Καρβέλας.
0: Περνάνε κρίση, Άννα Βύση.
1: Το πρόβλημα στη χώρα.
0: Άστο.
1: Και μην το κοροϊδεύεις, διότι όλες οι εκπομπές, ακόμη και τα δελτία ειδήσεων, ασχολούνται με την κόντρα.
0: Απλώς εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που είπες πριν.
1: Σε
0: το περνάς έτσι. Ότι οι Γάλλοι αγριέψανε πάρα πολύ και τα χαλάκια κάνανε φοβερές ζημιές.
1: Ρε παιδιά, ναι, εσείς
0: και στο Παρίσι και γύρω γύρω.
1: Εικόνες. Δεν το πίστευα. Και στο Βέλγιο.
0: Και στο Βέλγιο.
1: Τσαμπουκαλεμένοι
0: και
1: πολύ.
0: Στην Ισπανία βγήκαν έξω και ήταν τυχεροί που δεν πέθανε η γιαγιά που την πετάξαν έξω από το σπίτι όταν έβγαινε από το σπίτι, όταν τη βγάζανε έξω. Γιατί αν τους πέθανε τότε η γιαγιά,
1: Μαρικά
0: θα είχαν κάψει
1: την Ισπανία.
0: Την
1: να πούμε,
0: Ισπανία.
1: Για όσους δεν είδατε,
0: ναι, ναι.
1: Το πρόβλημα εκεί, οι διαδηλώσεις εκεί ξεκίνησαν όταν έγινε έξωση σε μια ηλικιωμένη κυρία με κινητικά προβλήματα, την οποία την πετάξαν έξω. Μετά από σχεδόν μισό αιώνα έμενε σε εκείνο το διαμέρισμα η μαμά της, τα παιδιά της και η ίδια.
0: Έμενε 70 χρόνια.
1: Έμενε πάρα πολλά χρόνια εκεί και την πετάξαν
0: έξω.
1: Και
0: έξω.
1: Οι εικόνες με το να παίρνουν την γιαγιά, την ηλικιωμένη, με το καροτσάκι, με φορείο έξω από το σπίτι της, διότι μετά οδηγήθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγες μέρες μετά. Η γυναίκα αυτή, η Μαρή Κάρμεν, έχει γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και πυροδότησε πολύ μεγάλες εντάσεις. Τους έβγαλε όλους στο δρόμο.
0: Στις Βρυξέλλες
1: αυτό
0: φοβούνται.
1: Γιατί φυσικά έχουν πρόβλημα με τα ενίκια.
0: Αυτό φοβούνται.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Όπως εδώ.
0: Σου λέει, οι Ισπανοί φωνάζουν για τα ενίκια. Οι Γάλλοι φωνάζουν για την παιδεία.
1: Και όχι μόνο.
0: Οι Βέλγοι φωνάζουν για το μεταναστευτικό και γενικότερα όλα αυτά που γίνεται.
1: Όλοι αυτοί φωνάζουν για όλα αυτά.
0: Οι Ιταλοί είναι στα άκρα και φοβούνται μην ξεφύγει όλη αυτή η ιστορία και γίνει ένα γενικό. Κάνουν που είναι να κάνουμε μια γενική πορεία, μια γενική συγκέντρωση. Αυτά φοβούνται πιο πολύ.
1: Γιατί έχουμε
0: γιατί
1: και
0: μετά
1: τα καλέσματα,
0: αυτό δεν μαζεύεται.
1: Έχουμε και αυτό πλέον στα χέρια μας. Κοίταξέ με λίγο. Έχουμε αυτό.
0: Το κινητάκι, ναι. Αμέσως λέει 10
1: κινητάκι.
0: Η ώρα βγαίνουν όλες οι πρωτεύουσες έξω. Και γίνεται η ιστορία. Τέλος πάντων, ελπίζω να ηρεμήσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Βούλα. Καλημέρα στο όμορφο παρέα και εγώ προτείνω ζεστή καρδιά για να βγάλουμε το χειμώνα. Μαζί σου είμαι. Πάντως βλέποντας τις εικόνες πριν από λίγο
1: ρομαντική.
0: Με το. Έβλεπα τις εικόνες στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Με τα ΜΑΤ να συγκρούονται με τους μαθητές. Έπεσε πολύ ξύλο.
1: Χαμός εμένα με συγκίνησε ο δήμαρχος, δεν θυμάμαι ποια πόλη ήταν, ο οποίος έβαλε ασπίδα το σώμα του για να προστατέψει τους μαθητές και να μην τους επιτεθούν οι αστυνομικοί. Ήταν πολύ ωραία εικόνα, διότι μου άρεσε και ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο.
0: Τι?
1: Τώρα μπορεί να με κοροϊδέψουν κάποιοι
0: ακροατές.
1: Μου άρεσε που ήταν και στην πένα ο Γάλλος.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε,
0: με
1: δηλαδή,
0: τη γραβάτα.
1: Δεν πήγε στα επεισόδια όπως.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φορούσε ένα πάρα πολύ σικάτο κοστούμι γκρι.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Ήταν αυτή η αντίφαση της διαδήλωσης. Εσύ τα ξέρεις γιατί πήγαινες αυτά.
0: Ναι, και το καλύτερο παιδί που έχω ζήσει με διαδήλωση, σας πω ένα πολύ ωραίο. Έχω πάει στην Κύπρο τότε που τους κλείσαν τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Και βγαίνανε και εκεί, ας πούμε, να διαδηλώσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν, είχαν μεγάλη οικονομική άνεση οι άνθρωποι τότε, αλλά όμως όταν τους κλειδώσαν τις τράπεζες, τους πήραν το 70% από αυτό που είχαν μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έχεις ένα εκατομμύριο, σου παίρνετε 700
1: χιλιάρικα.
0: Ναι, 700 χιλιάρικα σπίτι. Και τα 300 τα παίρνεις μετά από 7
1: Θεός
0: χρόνια.
1: Ποιο μας φύλαξε και δεν είχαμε 700 χιλιάρικα.
0: Είσαι καλά, να τα έχεις βγάλει να στα πάρουν οι άλλοι. Κάτσε ήσυχο.
1: Εκεί τι θα έκανα.
0: Σαν τη δασκάλα σου λέω. Μην την βάζει στο σχολείο
1: έτσι
0: και πέσω.
1: Όπως με ξέρει, τι θα έκανα.
0: Που... Καλημέρα σα. Το...
1: Καλημέρα
0: σα.
1: Σα έχουμε πάρει τα 550 από τα 700.
0: Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει ο διάολο και όλοι οι άλλοι μαζί. Λοιπόν, άκου. Και είναι η αστυνομική εκεί πέρα κάποια στιγμή και μου λέει: Είσαι Αλαδίτη. Του λέω: Ναι, Αλαδίτη είμαι. Μου λέει.
1: Εσύ στην Κύπρο.
0: Εγώ στην Κύπρο τότε. Τώρα αυτοί θεωρούσαν επεισόδια τώρα κάτι συγκρούσει με 100 άτομα από εδώ. 100... Αυτά δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν πλάκα. Τότε δεν είχαμε τα επεισόδια του Γρηγορόπουλου και γίνει χαμός εδώ. Και εγώ ήταν ο τόπος. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει: Είχαμε έρθει κι εμείς για μετεκπαίδευση επάνω στη Γάδα.
1: Πού?
0: Στη Γάδα, ρε.
1: Στη Γάδα.
0: Στη Γάδα, ναι. Λέω: Ναι, ήταν ωραία. Του λέω: Ήρθατε. Ναι, μου ήμασταν και στα επεισόδια τα μεγάλα με τον Γρηγορόπουλο. Mm. Α, του λέω, ήσασταν κάτω. Πότε, του λέω, πού ήσασταν. Σας βγάλανε, του λέει, εσάς μπροστά. Που γινόταν χαμός και εγώ ήταν ο τόπος. Μου λέει, όχι, εμείς ήμασταν στα monitor. Τους είχαν πάνω στη Γάδα και βλέπαν από τα monitor. Από τις τηλεοράσεις τι γινόταν. Εκπαίδευση. Εντάξει, πότε τους βγάλουνε, ρε, εσύ. Δεν είχαν σπροχτεί ποτέ με κανένα να τους βγάλουνε κάτω.
1: Δεν γέλασες.
0: Πέθανα, όχι γέλασα.
1: Αυτός κατάλαβε.
0: Μα τι αστεία λες, βέβαια. Και μου έλεγε ότι καταρχάς, αν μιλήσεις με άνθρωπο που είναι στα μάτια, ειδικά πιο παλιά που είχαμε πάρα πολλές πορείες και συγκρούσεις. Σου λέγανε, παιδί μου αστυνομική, κοίταξε να δεις. Με τους μαθητές και τους φοιτητές, οκ, τα βγάζεις πέρα. Είσαι και προσέχουμε και λίγο, μην χτυπήσουμε κανένα παιδί και όλα αυτά. Εκεί που είναι δύσκολα, λέει, και πραγματικά πολεμάς, είναι. Αν έχεις διαδήλωση, είμαι λιμενεργάτες, είμαι οικοδόμους. Μου έχει ρίξει, μου έχει πει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, άνθρωπος, άντρας των ΜΑΤ. Μου έχει ρίξει χαστούκι. Χαστούκι, όχι μπουνιά. Χαστούκι, μου λέει οικοδόμος. Εγώ με το κράνος των ΜΑΤ και τη μάσκα. Μου έχει ρίξει χαστούκι στο κράνος.
1: Μίλες τη λέξη μάσκα σε επεισόδια. Είναι κάτι που με πονάει.
0: Γιατί, α, ναι, θα σου πω. Λοιπόν, χτυπάει, μου είχε ρίξει χαστούκι, λέει, και με χτύπησε στο κράνος, στο αυτί. Ναι. Και το αυτί μου βούησε τρεις μέρες. Μου φύγε το κεφάλι.
1: Έχουμε πάντως,
0: με το κράνος το χτύπησε ο οικοδόμος.
1: Έχουμε πάντως κάτι παιδιά στα ΜΑΤ. Τους βλέπω και στα δικαστήρια συχνά και σε όλα αυτά τα σώματα, τα υλικά, ξέρεις.
0: Τι σώματα είστε εσείς.
1: Μπράβο, να τους χαίρονται, να τους χαίρονται οι μανούλες τους.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά είναι καμάρια.
0: Εφητενείς, με τον κλόπ του, με τα χημικά του.
1: Όχι,
0: με τα πιστόνια του.
1: Όχι, δεν το λέω. Αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, τα συχαίνομαι. Αλλά αντικειμενικά βλέπεις, ρε παιδί μου, κάτι παλικάρια και λες, ναι, αυτοί όντως μπορούν να γίνουν ασπίδα.
0: Σου βγαίνει ένα δίρεμε.
1: Όχι, καλά. Τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί,
0: έλα. Τι λέει σκουμπάρε, λέει ο Σάκης. Καλημέρα στο Σάκη, στη Βούλα. Ο Τζόνι λέει: Θα ζεσταθούμε με την τριβή, Άννα. Όπως το υβριδικό αυτοκίνητο. Η τριβή δημιουργεί την μπαταρία.
1: Τώρα, σε ποια. Τι κούρσα κάνεις.
0: Έτσι, θα δούμε.
1: Για πες μας, πού βρίσκεσαι.
0: Καλημέρα, ξεχάσατε τώρα Σαράφης και στο Παρίσι. Βεβαίως, Αθανασία μου, και εκεί που γίνονται και
1: εδώ
0: τα επεισόδια.
1: Πήγε η Τούνη, έφτιαξε κρουασαντερί.
0: Έτσι. Περίμενε. Άννα, και εδώ λέει είναι υπεράριθμες οι τάξεις και δεν είναι η πρώτη φορά με τους οβάδες.
1: Ναι, το είπα,
0: Τζόνι. Να σας θυμίσω, λέει, κάτι σχολεία. Ο Γιώργης το λέει αυτό. Που έπεφτε βροχή, έκαναν γέφυρα με τα θρανία για να διασχίσουν τον πλημμυρισμένο σχολείο. Το έχουμε κάνει θέμα αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μη με τρελαίνετε με τους ματατζίδες. Δεν θέλω ρατσισμούς. Θέλω να είστε σε. Τι.
1: Τι γίνεται εδώ, πάει η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο.
0: Είναι ένα θέμα. Άστο, δεν λέω τίποτα. Ανοίξτε Μέγκα. Θα σας πω. Καλημέρα, παιδιά, από τον Ηλία. Περίμενε, θα πάμε σε break. Κάτσε να δώσουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην κυρία Όλγα, την αγαπημένη. Καλημέρα στους γλυκούς μου ανθρώπους. Όμορφο Σάββατο εύχομαι. Και εμείς. Κουλουράκια με τον καφέ. Σωστός, ναι. Κουλουράκια με τον καφέ είναι τίτλος αυτό, φίλε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Αεροδρόμιο, ο φίλος οδηγός ταξί, ο Γιάννης. Καλό δρόμο, φίλε. Γέμισε κόσμο, φέρε κόσμο.
1: Και πες μας λίγο, πώς πάνε τα αεροπλάνα μας. Πετάνε όλα καλά. Έχουμε κόσμο, έχουμε αφήξεις. Φεύγει ο κόσμος. Πού πάει. Θέλω ρεπορτάζ.
0: 30 ερωτήσεις. Ηλίας Χρυσικός, καλημέρα, ρε φίλε. Να μεταδίδουμε.
1: Μπήκα μέσα. Είχα ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα και χρειάστηκε να πάω στο κέντρο την ημέρα που ήταν όλοι οι δρόμοι κλειστοί με το Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Και πέρασα πάρα πολλή ώρα. Γιατί να κατέβω από τα Βρυλίσια στο κέντρο έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο για να με πάει ο άνθρωπος οδηγός ταξί. Το τι ερωτήσεις δέχτηκε. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι δέχεται επίθεση από.
0: Σταμάτη, δώσε ένα λεπτό. Τι? Πριν πάω σε break. Πες τι είχες πάθει με τη μάσκα. Γιατί μου είπε πριν, μιλές για μάσκες όταν είναι σε επεισόδια.
1: Εντάξει.
0: Έχει τύχει, Άννα, είναι σε ένα άλλο ρεπορτάζ. Κάνει το κορίτσι στα δικαστήρια. Και γίνονται επεισόδια ξαφνικά στο Σύνταγμα.
1: Όχι.
0: Γρήγορα,
1: ο διευθυντής μου, Ηλίας Παπα-Νικολάου.
0: Α, τον δίνεις τα ίσα. Ξεκάθαρα. Φυλακή.
1: Είναι η πολύ μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Φεβρουάριος, νομίζω, του 2024 ή του 2025.
0: Ναι, είχε γίνει
1: πολύ μεγάλη πορεία των τεμπών, η συγκέντρωση. Και αποφασίζει λοιπόν να κατέβω για να πάω να καλύψω τους συγγενείς, τις ομιλίες των συγγενών και τα λοιπά, γιατί ασχολιόμουν με αυτό το θέμα.
0: Ναι, και είχε πολύ καλή επαφή και μαζί τους και μιλούσες μαζί.
1: Και πράγματι κατεβαίνω κάτω στη συγκέντρωση, πηγαίνω κοντά στην εξέδρα, βρίσκω τους συγγενείς, κάνουμε τα ρεπορτάζ και τα λοιπά. Έλα όμως που εγκλωβίζομαι από τον πάρα πολύ κόσμο. Και σας θυμίζω ότι μετά, αφού τελείωσαν οι ομιλίες, είχαν ξεκινήσει πολύ σκληρά επεισόδια.
0: Και έχεις μια μάσκα εσύ.
1: Και μου φέρνουν
0: αυτή την αντιασφυξιογόνα που έχουμε.
1: Η οποία, ναι, δεν είναι μάσκα, ας πούμε, του COVID.
0: Όχι, μάσκα κανονικά που έχει μπροστά τη μουσούδα που λέμε.
1: Ο Σπύρος ξέρει γιατί κάλυπτε αυτά τα, έκανε αυτά τα ρεπορτάζ.
0: Και πες,
1: εγώ
0: τι βάζεις.
1: Ήμουνα σαν τη μήγα μες στο γάλα. Βάζω λοιπόν τη μάσκα μέσα στην απελπισία μου, γιατί από την ασχετοσύνη μου βρέθηκα στο σημείο που ξεκίνησαν τα επεισόδια.
0: Εντάξει,
1: κάπου κοντά
0: τυχερή,
1: στο Κορονάκι, σε έναν δρόμο. Ναι, με λυπήθηκαν βέβαια οι διαδηλωτές, με κατάλαβαν ότι είμαι αυτό. Και προσπαθώ να βάλω τη μάσκα, παιδιά, και βάζω τη μάσκα και νιώθω ότι μου κόβει το αέρας, ότι δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Την κρατάω 3 δευτερόλεπτα, την πετάω, λέω στον οπερατέρ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, βάζω τη μάσκα και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, αφού προσπάθησα 3-4 φορές να βάλω αυτή τη μάσκα με μεγάλη αποτυχία, τελικά όταν επέστρεψα στο κανάλι κατάλαβαν εδώ οι διευθυντές μου ότι εγώ φορούσα τη μάσκα αλλά την είχα κλειστή.
0: Είχε μπροστά το καπάκι, δεν το είχε βγάλει, οπότε πώς θα πάρεις αέρα αφού είναι κλειστή. Break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Γεια σου Γιώργη, καλό σου κου, την αγάπη μας. Γεια σου Αντώνη Στυλιανέ, ωραίος, πολύ ωραίος. Με ωραία φωτογραφία με τη θάλασσα δίπλα, είσαι κορυφαίος. Καλημέρα Ρούλα μας αγαπημένη. Γεια σου Κωνσταντίνη, στη χαρούμενη Περία λέει καλημέρα παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας στην αγαπημένη σας παρέα. Μην το συζητάτε, εμείς είμαστε για σας ασυζητητοί. Δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου. Και τώρα
1: ο
0: θα
1: καθένας
0: πάμε.
1: Ο καθένας το είδος του.
0: Ε, ναι.
1: Ο καθένας το είδος του.
0: Άνα,
1: έτσι.
0: Καλά.
1: Και δεν είναι κακό να λέμε και καμιά φορά ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Α,
1: ή
0: καλά,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Το ξέρω. Στην Ελλάδα πια όλοι εμφανίζονται ως ειδικοί. Ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο, ξέρω το παράλληλο.
0: Ναι, και μετά κοίταξε να δεις, είναι και τι χρεώνεις.
1: Κάτι γράφει τώρα ο Γιώργης.
0: Ναι, είναι
1: και
0: τι χρεώνεις.
1: Θέλω πολύ να το διαβάσεις.
0: Εκτός από Ιταλίδα, από τα Γενιτσά είσαι και Πόντια. Εννοείται. Μην το συζητάς. Δεν άνοιξε τη μάσκα, θα έσκαγε ο κόσμος. Μην το συζητάς. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο. Πάρουμε ένα τηλέφωνο. Πάρε ρε, εσύ, φίλε, στα μάτια εδώ πέρα το Παναγιώτη, τον Αδαμαντιάδη.
1: Αφού βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί θέλω να πάμε λίγο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας εδώ, που ζητάτε να σας ενημερώσουμε τι γίνεται τώρα με την ιστορία των τροφίμων και τι γίνεται εν ώψη Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, αν τελικά πραγματικά καταφέρουμε να έχουμε μία αποκλιμάκωση. Γιατί θα σας δώσουμε κάποια στοιχεία, το έχουμε δουλέψει πολύ. Τι έχει πέσει στις
1: τιμές. Εγώ πήγα σούπερ μάρκετ πάλι, έκανα το λάθος.
0: Άκου να δεις. Θα σου πω, θα το πάρουμε σε λίγο το
1: Παναγιώτη. Τι κουνά στα φρύδια.
0: Κάτσε,
1: έκανα
0: να δεις.
1: Το λάθος πάλι και πήγα σούπερ μάρκετ. Τι να κάνω, αφού είχα ξεμείνει. Μια φορά το μήνα αναγκαστικά θα πάω, ωραία, να τα πάρω όλα. Θέλει. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Πας μια φορά
1: ρώτα
0: το μήνα.
1: Όταν πήγα στο ταμείο.
0: Άλλου πρέπει να πάνε και 2 και 3.
1: Ρώτα με όταν πήγα στο ταμείο τι έπαθα.
0: Και δεν σου έχουν κρατήσει τα 700 χιλιάρικα όπως κρατήσαν τους άλλους στην Κύπρο.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανα, στο λέω.
0: Τι να κάνεις, τίποτα. Θα καθόσουν να
1: κάνεις. Δεν ξέρω τι θα έκανα.
0: Στην τράπεζα,
1: δεν ξέρω
0: σου λέει,
1: τι
0: κυρία
1: θα
0: μου, σου στέλνανε ένα mail και σου λέγανε σε 7 χρόνια μπορείτε να πάρετε το ποσό που δεν έχει δεσμευτεί. Ξαφνικά σου ερχόταν ένα μήνυμα και εκεί που είχες 1.100.000 ευρώ, είχες 30.000 ευρώ και 70.000 δεσμευμένα, σου λέγανε.
1: Δεν ξέρω πώς θα αντιμετώπιζα τον υπάλληλο που έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Δεν συζητάω. Λοιπόν, ακούτε.
1: Yeah,
0: η γενική εικόνα τώρα στο σούπερ μάρκετ με πληθωρισμό Σεπτεμβρίου 5% από 3,8. Εντάξει. Για να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματα.
1: Και η ντομάτα θα γίνει αβοκάντο. Θυμηθείτε το αυτό. Τι ησύχασε, υπάρχει πρόβλημα με την ντομάτα.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, γιατί κλείνουν και οι φούρνοι και λέμε τι γίνεται με όλο αυτό. Λοιπόν, ψωμί 2% πάνω. Μοσχάρι 12.
1: Σιγά σιγά πες τα μας.
0: Τα λέω, μην κρατάς τόσο τα νούμερα, ναι. Θα σου πω. Κοίτα ότι ανέβει, τι έχει ανέβει.
1: Εντάξει, αλλά... το μοσχάρι σας λέω, μην το τρώτε γενικά πολύ.
0: Χοιρινό, βέβαια.
1: Μην το τρώτε πολύ γενικά, ναι.
0: Χοιρινό πάνω 4,4, ένα δεκάρικο πάνω το αρνί και το κατσίκι, τα αυγά 6,6 και τα τυριά 1,2.
1: 10% πάνω, ναι. Το αρνάκι και το κατσικάκι.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε σχέση με πέρσι.
1: Είναι πιο φθηνά.
0: Κάποιες τιμές είναι μειωμένες. Ας πούμε, στο ρύζι είναι 8%. Προσέξτε, στα δημητριακά 7%. Στα ψάρια 3%. Στο ελαιόλαδο είναι 12%. Στο γάλα, στα φρούτα, στις σοκολάτες, σε αυτά είναι 6 με 7%. Και στον καφέ 3%. Είναι πιο φθηνά σε σχέση με πέρσι. Και λέει τώρα η Άννα. Ρε παιδιά,
1: όμως είναι
0: περίμενε.
1: Πιο ακριβά σε σχέση με τον Αύγουστο, να ξέρεις.
0: Και είναι πιο, πολύ, είναι πιο ακριβά σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με πέρσι. Γιατί σου λέει η Άννα που πάει στο σούπερ μάρκετ, κάτσε ρε παιδιά, εγώ πάω. Και μου λέτε ότι έχουν πέσει τιμές. Δεν λένε ψέματα. Αλήθεια έχουν πέσει τιμές. Όμως, όταν από 5 πήγανε 10 και από 10 πήγανε 9, εσύ πάλι τις βρίσκεις πάρα πολύ ακριβές τις τιμές. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχει πέσει. Και λες τώρα, γιατί. Παιδιά, επίσημα, τώρα χωρίς, δεν είναι προσωπικές απόψεις, ούτε στην ιστορία του Τραμπ με τον Πούτιν, σας μεταφέραμε ό,τι λένε οι αναλυτές και εδώ σας λέμε τι λένε τα νουμεράκια για να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν. Σε σχέση με τον Αύγουστο ήταν ο ηλεκτρισμός 5%.
1: Ναι.
0: Πιο πάνω. Φυσικό αέριο 9%, ντίζελ 6% και βενζίνη 6,8%. Προσέξτε τώρα. Άμα συγκρίνεις με πέρσι, πόσο έχουν ανέβει δηλαδή αυτά τα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Σε σχέση με τον Αύγουστο έχουν ανέβει, όπως σας είπα. Περίμενε. Σε σχέση με πέρσι έχει ανέβει ο ηλεκτρισμός 15%. Το φυσικό αέριο 55%. Το πετρέλαιο 38,8% και η βενζίνη 22,5%.
1: Άρα, επειδή μας παραείπες πολλά νούμερα,
0: ναι.
1: Τα ενεργειακά ουσιαστικά, η αύξηση σε αυτά έφερε τις αυξήσεις,
0: ναι,
1: σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Κοίταξε εδώ γιατί μιλάμε. Όταν λες ότι στο φυσικό αέριο έχεις αύξηση 55%, όταν λες ότι στο πετρέλαιο έχεις 38,8% στο ντίζελ, σε σχέση με πέρσι, καταλαβαίνεις πόσο πιο βαρύ θα σου έρθει το κομμάτι τώρα. Ακόμα και αν έχει πέσει τιμή σε κάποια προϊόντα, δεν σου βγαίνει όλο αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω,
0: πες μου.
1: Είχες κάτι τιμές εδώ πέρα και για το ψωμάκι.
0: 1,30
1: μέχρι 1,50 λέει για μια φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
0: Ναι.
1: Τα 350 γραμμάρια για να καταλάβω.
0: Είναι το λεγόμενο μισό κιλό που λέμε.
1: Σαν αυτό το κουτάκι.
0: Όχι, είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι τόσο. Είναι τα λεγόμενα μισό κιλό.
1: Σιγά μην είναι τόσο.
0: Τόσο είναι. Εντάξει, δεν τα χαλάσουμε στα εκατοστά. Αλλά
1: ρε, εσύ στα μάτι, 350 γραμμάρια είναι αυτό που δείχνει.
0: Εδώ. Τόσο είναι. Τώρα δεν έχουμε και εικόνα για να ρίξει και ο κόσμος.
1: Αποκλείεται.
0: Βγάλτε ρε παιδιά μια φωτογραφία, ένα ψωμί και στείλτε το 350 γραμμάρια, είναι το μισό κιλό.
1: Αποκλείεται, αποκλείεται.
0: Ναι, ρε, η μικρή φρατζολίτσα.
1: Εγώ τώρα
0: είναι.
1: Που ανέβηκα
0: και
1: πριν.
0: 750 είναι το μεγάλο το
1: τι
0: κιλό.
1: Τι λες μωρέ που υπάρχουν τέτοια ψωμιά.
0: Πώς
1: εγώ τώρα
0: υπάρχουν,
1: που ανέβηκα ρε. Πάνω στα Γιαννιτσά και πήρα ψωμί για τη μαμά μου, τα ψωμάκια ήταν τόσο.
0: Ναι,
1: πλάκα,
0: γιατί εσύ πα και παίρνει ό,τι έχει 7 σπόρου, 8 τέτοιου και.
1: Καλέ, όχι.
0: Είναι και βαρύ, είναι και αυτό. Και παίρνει και βαρύ εσύ.
1: Τι
0: βαρύ. Μην παίρνει βαρύ, έχει σπόρου μέσα, ιστορίε τέτοια.
1: Καλέ, δεν είχε σπόρου. Απλό ψωμί κανονικό. Ήτανε. Ναι.
0: Ναι, θέλει ποιότητα.
1: Τι να πω,
0: θέλει ποιότητα.
1: Αλλά ήταν. Δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Πάμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα γυρίσουμε με ειδικό να μας πει τι γίνεται με τις τιμές για να ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, πριν πάμε όμως, Νίκη, καλημέρα. Η Γιάννη στην Πέροχη λέει να σε καλά. Καλημέρα, ομορφόπαιδα Κατερινάκη μας αγαπημένο. Μαρία, αγαπημένη, σας ακούω πάντα πρωί Σαββατοκύριακο. Και πρωί να μας ακούς, δεν μην δώσεις καμιά ιδέα για μας πάνε και απόγευμα, για όνομα. Γεια σου, ρε Σάκη, ορίστε.
1: Α.
0: Εδώ, Σάκης έχει.
1: Ναι.
0: Έχει πράγμα. Πρόσεχε, σου έχει στείλει πρωινό. Φρυγανιά με βούτυρο. Ωραία.
1: Πολύ καλή.
0: Φρυγανιά με αβοκάντο.
1: Συγκλονιστική.
0: Με φίστικο βούτυρο.
1: Ναι.
0: Με μαρμελάδα. Με αυγό. Με τυρί. Μεγάλε, τι είσαι. Το δύο αφιερωμένο
1: καλά,
0: στην
1: Ανάτα. Παιδιά, και το κόνσεπτ φρυγανιά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Παλιά υπήρχαν οι κλα... Τι με κοιτάς έτσι.
0: Το κόνσεπτ παλιά... φρυγανιά έχει πάει σε άλλο επίπεδο, δεν μπορώ.
1: Ναι, ρε μπρο. Δηλαδή παλιά πήγαινε.
0: Πόσε φρυγανιέ. Καταρχά φρυγανιά είναι μεγάλη
1: παλιά
0: απάτη.
1: Πήγαινε στο φαρμακείο.
0: Τώρα πα στο φαρμακείο και παίρνει φρυγανιέ.
1: Πάλι γιατί τι είχα συνδυάσει έτσι.
0: Γιατί το κάνουμε το φαρμακείο ένα με το σούπερ μάρκετ. Καλά λε.
1: Εντάξει,
0: το σούπερ μάρκετ και ένα σταυρό πράσινο.
1: Άλλο μαρτύριο εκεί, τέλο πάντων. Το λέω
0: για
1: και για
0: τις φρυγανιά,
1: κρέμες
0: γιατί...
1: και για όλα, ναι, τα προϊόντα που δεν συνταγογραφούνται, τα οποία είναι πολύ ακριβά. Παλιότερα,
0: ναι,
1: θυμάμαι, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν, ξέρω εγώ, δύο κλασικά είδη φρυγανιών.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε καν η μαύρη η ολική αλέσεως φρυγανιά.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι
1: τώρα,
0: αυτά σοβαρά πράγματα.
1: Πηγαίνεις, παιδιά, στα ράφια με τις φρυγανιές και πραγματικά κάθομαι και τις γαζεύω. Καλέ, λέω, πώς εσείς είστε. Μία-δύο. Ναι!
5: Οι φρυγανιές απάντησαν.
0: Γιατί εδώ είναι θέμα. Άμα απάντησαν οι φρυγανιές, πάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Πόσες έχετε γίνει.
0: Ναι.
1: Φρυγανιά με σπόρο. Φρυγανιά μαύρη. Φρυγανιά λευκή. Φρυγανιά πιο μεγάλη. Φρυγανιά πιο λεπτή. Φρυγανιά πιο. Πραγματικά συγκλονίζω.
0: Ναι, γιατί εδώ λένε οι φίλοι ακροατές, αυτό είναι κακό το ότι άρχισε να μιλάει με τις φρυγανιές. Δέστε το λίγο αυτό. Δεν είναι ότι καλύτερο. Έλα. Λοιπόν, άστο, πάρε μια ανάσα με τις φρυγανιές. Εγώ θα σας πω κάτι που μου έχει πει γαστεντερολόγος. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, κυρίως οι άντρες που δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα με το εντερό σας και γενικά είσαστε πιο άνετοι με την τουαλέτα, μην χτυπάτε τις φρυγανιές με τους πολλούς σπόρους και όλα αυτά τα πράγματα και τα τσία, μία τέτοια, γιατί δεν προλαβαίνεις. Αυτό. Ξεκάθαρα από γαστεντερολόγο. Πιάσε το καφεδάκι σου, άμα φας και δύο τέτοιες φρυγανιές και είσαι δυνατός.
1: Σε όλα τυχερή είστε άντρες, ρε παιδί μου. Ακόμη και στα εντερικά. Γαστρεντερολογικά, να το πω πιο σωστά.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
6: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
5: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται με τα τρόφιμα, γιατί θα βγείτε έξω να ψωνίσετε, να κάνετε 2-3 αγορές, να δείτε και τι συμβαίνει και πώς θα το διαχειριστείτε. Παναγιώτης Αδαματιάδης μαζί μας, γνωστός οικονομολόγος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα κύριε Λάβλου, καλημέρα κύριε Σταματιάδου, καλημέρα Σπύρο.
3: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, άνθρωπος της αγοράς, θέλω να μας πεις λίγο τι γίνεται, γιατί ξέρεις τα νούμερα κουράζουν λίγο τον κόσμο. Εμείς χοντρικά είπαμε, δίνοντας βέβαια και τα νούμερα, ότι ουσιαστικά ναι μεν βλέπουμε μία πτώση στις τιμές στα ράφια, αλλά σε σχέση με πέρσι είναι πάρα πολύ ακριβά πάλι. Εκεί που μας, πραγματικά μας τρόμαξε είναι το πώς σε σχέση με πέρσι, πόσο πιο ακριβώς είναι το ντίζελ, πόσο πιο ακριβό είναι το ντίζελ, η βενζίνη, το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός. Πού πάμε τώρα, τι βλέπεις εσύ εν ώψη χειμώνα?
2: Ωραία, να το χωρίσουμε λοιπόν σε δύο κομμάτια. Okay. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θα γίνει μετά, για να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των τροφίμων, είχαμε ξαναβγεί και τα είχαμε πει και μαζί, και με σένα και με την Άννα, και δύο μήνες νωρίτερα, όταν είχε βγει αυτή η συμφωνία κυρίων που λέγαμε ότι θα σταθεροποιηθούν οι τιμές και όλο αυτό το αφήγημα. Mm-hmm. Επί της ουσίας ερχόμαστε από ένα 2020 μέχρι ένα 2026 που οι τιμές αυξάνονται συνεχώς. Φτάσαμε σε ένα δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου που συμφωνήθηκε, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση που κανονικά δεν μπορεί να συμφωνηθεί, αλλά συμφωνήθηκε να μείνουν οι τιμές ψηλά, να σταθεροποιηθούν ψηλά. Αυτό συμφωνήθηκε σε μια ελεύθερη αγορά και ξεκίνησε με ένα έτσι μπορώ να πω επικοινωνιακό τρίκ κατά τη γνώμη τη δική μου και αποδείχθηκε και στα νούμερα σήμερα. Mm-hmm. Ότι το Σεπτέμβριο θα πέσουν οι τιμές. Ο Σεπτέμβριος, όπως όλοι γνωρίζουμε και σαν καταναλωτές, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε οικονομολόγος ούτε εμπορικός αναλυτής ούτε να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Είναι ένας μήνας ο οποίος οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ και όλοι μας το λέμε μια περίοδο back to school. Δηλαδή, επιστρέφουμε από τις άδειες και όλες οι εταιρείες θέλουν να στηθούν, να βάλουν stand, να βάλουν προωθητικές ενέργειες, να γεμίσουμε το ψυγείο μας και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Τα παιδιά ξεκινάνε σχολείο, είναι μια τέτοια περίοδος. Οπότε πάντα υπήρχαν προωθητικές ενέργειες.
1: Ναι.
2: Εδώ ερχόμαστε και λέμε, ειδικά το Σεπτέμβριο, που τελικά αυξήθηκαν πάλι οι τιμές σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο πάλι, κατά 0,6 όπως λέει και η Ερστάτ, mm-hmm. ότι τελικά οι προωθητικές ενέργειες που έγιναν φέτος σε σχέση με τις προωθητικές ενέργειες που έγιναν πέρσι ήταν με λιγότερης έντασης, με πιο ψηλές τιμές. Αυτό ερχόμαστε και λέμε. Άρα λοιπόν οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Δηλαδή αν εγώ εσάς έκανα πέρσι 20% έκπτωση και φέτος κάνω 15% έκπτωση στο προϊόν μου,
1: ναι.
2: έκανα λιγότερο. Πάλι έκπτωση έκανα, αλλά λιγότερο.
1: Να σου
2: ή
1: πω.
2: Σε ποια τιμή. Τι? Αν είχα ακριβήνει το προϊόν μου ναι. από το 1 ευρώ στο 1,5
1: ναι.
2: και έκανα έκπτωση, πάλι ακριβότερα αγοράζω.
1: Σωστά. Πες μας και κάτι άλλο. Πώς βλέπεις την τελευταία εξέλιξη και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και αν πιστεύεις ότι, όπως λένε κάποιοι συναδελφοί, ότι θα βοηθήσει γιατί θα ανεβάσει την ψυχολογία στην αγορά?
2: Αναλόγως ποιανού ψυχολογία συζητάμε.
3: Ναι. Σωστός, σωστός.
2: Καταρχάς, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τον κλάδο των πολίσεων που εγώ αντιπροσωπεύω και πρεσβεύω, ήταν μεσίτης mm-hmm. ο άνθρωπος και έχει εξελιχθεί σε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι γνωστό ότι ευνηδιάζει και ευνηδιάζει όχι πολλές φορές ευχάριστα. Για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο μιλάμε για ένα εμπάρκο που έχει συμφωνηθεί από Ευρωπαϊκή Ένωση, από Αμερική, έρχεται και κάνει το εξής. Περνάει διοικητικά μία απόφαση που δεν χρειάζεται ούτε από το Κογκρέσο να περάσει. Τελείωσε αυτό. Mm-hmm. Από αύριο ξεκινάει και αγοράζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εμείς σαν Ευρωπαίοι και κατ' επέκταση και Έλληνες, αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρούμε πώς θα είμαστε εκτός Ρωσίας, πώς δεν θα παίρνουμε φυσικό αέριο, πώς δεν θα παίρνουμε πετρέλαιο, με άλλες πολύ πιο ακριβές μεθόδους που αυτό μεταφράζεται σε αυτό που μόλις αναφέρατε και οι δύο και πριν τις διαφημίσεις, στο στην ακριβή ενέργεια, άρα και εγώ σαν εργοστάσιο θα είμαι ακριβό το προϊόν μου και θα το μετακυλήσω στους Ευρωπαίους καταναλωτές που επί της ουσίας είναι και οι μεγαλύτεροι πελάτες μας.
1: Από αυτά τα βαρέλια που πέφτουν στην αγορά, η Ρωσία θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Μπορεί να πέσει η τιμή του βαρελιού που λένε στα 80 δολάρια, οπότε και εμείς να έχουμε φθηνότερη ενέργεια?
2: Πολύ ωραία ερώτηση.
3: Και κάτι άλλο
2: και θα απαντήσω, ναι, μπορεί να πέσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δούμε εμείς φθηνότερη ενέργεια.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού που επηρεάζει όλο το κομμάτι. Είναι και οι μεταφορές και τα logistic και τα tanker και όλα αυτά που φέρνουν. Που το φέρνουν εδώ πέρα στις χώρες της Ευρώπης. 100 δολάρια, αν ανατρέξουμε πιο πίσω, ήταν και πάρα πολλά άλλα χρόνια είχε φτάσει. Και το 20 και το 2018 και το 2015 είχε φτάσει 100 δολάρια.
1: Ναι.
2: Και τότε ήταν ούτε στο μισό η τιμή της βενζίνης και το πετρέλαιο. Γι' αυτό δεν έχουν και τόσο μεγάλη σύνδεση. Έχουν μικρή αλλά όχι τόσο μεγάλη σύνδεση πλέον.
3: Μπορούν οι Ευρωπαίοι να αλλάξουν τακτική μετά από αυτή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν?
2: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι η Ευρώπη...
3: Απέναντι στη Ρωσία πάντα, έτσι.
2: Η Ευρώπη για να μπορέσει, τώρα επειδή ανέφερα και το τάγκερ, για να μπορέσει να κινηθεί είναι πάρα πολύ αργή, διότι δεν παίρνει, δηλαδή το πλεονέκτημα του Τραμπ είναι ότι είναι μόνος του. Είναι μόνος του και σήμερα σκέφτηκε αυτό με την ομάδα του και αύριο το κάνει.
3: Ναι.
2: Εδώ πρέπει να μαζευτούν όλοι οι ηγέτες, να αποφασίσουν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν να κάνει αυτό. Το ένα και το άλλο, μέχρι να πάρουμε απόφαση θα έχει κάνει κάτι άλλο Τραμπ.
1: Έτσι.
2: Δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά το κομμάτι της διοίκησης πρώτα της Ευρωπαϊκής.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, τώρα διαβάζω και τα διεθνή μέσα που λένε ότι ουσιαστικά οι Αμερικανοί είχαν 6 αιτήματα απέναντι στο Ζελένσκι. Δεν τα έκανε.
3: Είναι
1: ο
3: αυτό που μας είπες.
1: Ότι τους είπαν μην χτυπάς,
3: 6-5 πράγματα, μην χτυπάς τα διελιστήρια των Ρώσων. Αυτός συνέχισε, οπότε του την έφερε κάνοντας παρασκηνιακά συμφωνία.
1: Η Άννα αποφασίζει μόνη της. Δεν περιμένει και το Σπύρο και το Σταμάτη και τον Παναγιώτη για να αποφασίσει. Αποφάσισε για να κάνει αυτό.
3: Ούτε Eurogroup, ούτε συνόδους κορυφής, ούτε να τα πούμε, να συναντηθούμε, ούτε τίποτα.
2: Και φαίνεται. Που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική.
1: Και πρόσεξε να δεις, προσέξτε τα παιδιά, γιατί όσο περνάει η μέρα θα βγαίνουν και περισσότερα πάνω σε αυτό το τεράστιο θέμα. Προσέξτε τι έχει πετύχει και ο Πούτιν. Έκανε τη συμφωνία και το πιο σημαντικό, δεν δεσμεύτηκε για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
3: Όσον αφορά τον πόλεμο.
1: Βέβαια. Δεν του είπαν ότι κοίταξε να δεις, θα σας δώσω, θα σου πάρουμε πετρέλαιο.
3: Αλλά κόψε τον πόλεμο.
1: Ή τέλος πάντων.
3: Κόψε τις επιθέσεις.
1: Ή κόψε τις επιθέσεις, ή επιτέλους έλα να συμφωνήσουμε σε ένα έγγραφο μέχρι που θα φτάσεις και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
3: Όχι, είναι σε μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ναι, ναι,
3: τίποτα. Έτσι τα λένε ωραία.
1: Αυτός δεν έκανε καν κουβέντα για επαναδιαπραγμάτευση. Mm. Ότι συνεχίζουμε όπως είμαστε και εμείς κάνουμε τη δουλίτσα μας.
3: Mm.
1: Δηλαδή ο Παναγιώτης και ο Σπύρος αγοράσανε και ας την Άννα να πολεμάει όπως ήταν. Την Ευρώπη.
3: Φοβερό.
1: Είναι δηλαδή είμαστε τόσο πολύ στον πάγκο.
3: Φοβερό.
2: Αν μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέπεις, ο πρόεδρος Πούτιν επίσης είναι ένας πολύ δραστήριος και έχει στρατηγική σκέψη. Παίζει και σκάκι μάλιστα και πολύ καλό.
3: Κάτι δείχνει αυτό για την ευφυΐα των ανθρώπων.
2: Ακριβώς. Το βαρέλι κάποια στιγμή όταν τον είχαν μπλοκάρει όλοι στο κομμάτι του πετρελαίου, ο μόνος του πελάτης ήταν η Κίνα και η Ινδία, οι οποίοι αγοράζανε μισοτιμής. Δηλαδή η συμφωνία ήταν πόσο γράφει το βαρέλι, 80, εγώ αγοράζω 40.
1: Ναι.
2: Πόσο γράφει. Και ήταν σε πραγματικά πολύ δυσμένη θέση. Από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο εκεί στα στενά του Ορμούζ, αν λέγεται πόλεμος, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό, και αρχίσαν να ανεβαίνουν το πετρέλαιο, η Ρωσία είχε παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν και βοηθούσε, όπως ξέρουμε όλοι, και τα προγράμματά του εκεί, τα πυρηνικά.
1: Έτσι.
2: Απομάκρυνε όλον τον κόσμο, όλοι οι Ρώσοι φύγανε από το Ιράν με έναν διάδρομο, με μια διαφυγή, ώστε να οι άνθρωποι να μην πάθουν κάτι. Και από τότε ξεκίνησε, είχαν γίνει 3 φορές με απόφαση της Γερουσίας, είχε αγοράσει ο Τραμπ πετρέλαιο, είχαν γίνει κάτι ψηλά κάτω από το τραπέζι.
1: Mm-hmm.
2: Είχε αρχίσει να πουλάει πολύ ακριβότερα πλέον η Ρωσία το πετρέλαιο και τώρα έρχεται και ολοκληρώνει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή είχε ξεκινήσει και κάτι πιο πριν και μένει η Ευρώπη, και λέω μένουμε κι εμείς, μένει η Ευρώπη παγωμένη σε ένα καινούριο καθεστώς.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε, φίλε, είσαι σαφής.
3: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα.
3: Πολύ. To the point πάντα.
2: Και
3: απλά και,
2: point,
3: και κατανοητά.
1: Ναι, και ένα άλλο τώρα εδώ πέρα που το σγράφουμε πολλές φορές και το βλέπουμε, αλλά δεν το σημειώνουμε και λέμε μπάθα, είναι η ιδέα μου. Και το συζητούσαμε πριν από λίγο με το Σταμάτη εδώ σχετικά με τα σούπερ μάρκετ και αυτά. Γράφει ο καλός φίλος ο Γιώργος. Mm-hmm. Πρόσεξε τώρα αυτό, ο Γιώργος έχει πάει και το έχει σημειώσει.
3: Μπήκε ο αδερφός μου τώρα και στο Viber. Γιάννη, αν μπορείς, στείλε μας λίγο και τι τιμές παίζουν, γιατί τώρα χειμώνα έρχεται, σε ξύλα, πέλετ και τα λοιπά, γιατί και αυτά έχουν πάρει την ανηφόρα. Σε σχέση με πέρυσι, ναι. Και περιέγραψε μας λίγο την ψυχολογία του κόσμου, πώς σκέφτεται, έτσι, επάνω, γιατί δεν είναι το ίδιο, είπαμε, η Αθήνα.
1: Μπράβο.
3: Με τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι το ίδιο με τη Φλόρινα, με την Κοζάνη, με τον Εύρο, εκεί οι θερμοκρασίες, οι άνθρωποι ήδη από τώρα καίνε τζάκια και, πώς το λένε, και καλοριφέρ για να ζεσταθούν. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ διαφορετικές.
1: Λέει ο Γιώργης λοιπόν, ότι κοιτάτε να δείτε, παιδιά, λέει, παίρνω από ένα σούπερ μάρκετ μία τροφή πατέ της γατούλας του, εντάξει, είχε 92 λεπτά, την έβαλαν σε
4: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: 2, 9, 89.
7: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από την χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο αμερικανικός δισογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα χθες την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και τα έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Καταστράφηκε ολοσχερός το βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλο από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην επιχείρηση. Πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Στο εσωτερικό του βαφείου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο σε μία βιοτεχνία ένδυσης. Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν έως τώρα διευκρινιστές. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε

0: κτίρια και δρόμους. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναμά. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και ένα Σταματιάδου.
1: Αλλαγή. Στάμος πάει για καφέ. Κωνσταντίνος Ρέκα στο...
2: στην παρέα μας.
1: Ναι, στο τιμόνι τώρα.
2: Καλώς ήρθες, πουλάκι μου. Έτσι. Καλά είσαι. Πέρασες σε μια... ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Το γλέντισες.
3: Όχι.
2: Α, εντάξει, καλό είναι και αυτό. Μιλάμε για τα ενεργειακά και το πώς θα ζεσταθούμε. Λέμε για τις τιμές. Προείπαμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και το τι μας περιμένει, γιατί η μέρα του Σαββάτου είναι μέρα που πολλοί από εσάς, από εμάς, ναι, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες και εσύ, ότι παιδιά όλοι αλήθεια λένε. Και η κυβέρνηση που λέει ότι μειώθηκαν κάποια προϊόντα, μειώθηκαν.
2: Πού καλά.
1: Θα σου πω, το πρόβλημα της χώρας μας πάντα είναι ότι δεν λέμε όλη την αλήθεια.
2: Γελάει ο Κωνσταντίνος, είναι ολέ.
1: Λέει ο άλλος, έχω αδυνατήσει.
2: Ναι.
1: Δεν λέει πότε, ούτε πόσο έχασε. Μπορεί να έχασε 100 γραμμάρια πριν 6 χρόνια. Και να πήρε 3 μετά.
2: Τα λέει μόνος του.
1: Λέει όμως, τοποθετείται. Δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει. Αλλά είναι και αυτό.
2: Εξαρτάται όμως τη θεωρία αδυνάτισμα.
1: Αν ήταν, έχει αδυνατήσει,
2: αν ήταν 152 και πήγε 151. Δεν,
1: ναι,
2: το λες.
1: Αδυνάτησε όμως. Και ο άλλος σου λέει τις τιμές τις έριξε, αλλά σας διαβάσαμε πριν πόσο έπεσαν. Αλλά άμα δεις την τιμή αυτή, πόσο έπεσε σε σχέση με το πόσο ήταν παλιότερα για να είναι οικονομικό, βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή όλοι λίγο πολύ αλήθεια λένε. Απλώς αυτός που έχει απόλυτο δίκιο και η απόλυτη αλήθεια είναι η αλήθεια που σας λέει εσάς η δική σας τσέπη και το δικό σας πορτοφόλι και το δικό σας μυαλό. Δεν είσαστε βλαμμένοι, ούτε ηλίθιοι, ούτε κανένας δημοσιογράφος θα σας βγάλει βλαμμένους και ηλίθιους αν σας λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Ό,τι βλέπετε ισχύει,
2: με
1: παιδιά.
2: Το χέρι στην
1: ό,τι
2: καρδιά.
1: Βλέπετε.
2: Είναι 10 του μήνα σήμερα, 10 ή 11, 10 έχουμε. Θέλω, πραγματικά δεν πρόκειται να σας εκθέσουμε ούτε να πούμε αναλυτικά τέτοια. Θέλω, γιατί λέμε ότι 10 με 15 του μήνα.
1: Έχουμε, εντάξει, δεν μπορούμε να
2: μιλάμε. Τώρα που είπες εφορία.
1: Μην αποσυντονίζεσαι, παιδί μου, κάτι θέλεις, πες. Τι θέλεις, πες.
2: Να μας στείλουν τώρα που είναι 10 με 15 του μήνα, με πόσα λεφτά έχουν μείνει. Από το μισθό τους όμως ή από τη σύνταξή τους.
1: Ναι, okay.
2: Δηλαδή να πούν στο περίπου, είμαι με 300 ευρώ, είμαι με 500, δεν έχω ανάγκη καθόλου, είμαι εισοδηματίας. Ναι. Γράψτε μας λίγο με πόσα χρήματα.
1: Και θα δείτε μετά τι έλεγχος θα γίνει και στα δικά σας τα γραπτά. Γράφει ο Γιάννης πριν που μας έστειλε τα μηνύματα σχετικά με το πέλετ και τα ξύλα. Λέει πέλετ το πιο φθηνό, λέει. Παλιότερα ήταν 410. Τώρα
2: ρε παιδί,
1: το πιο φθηνό από 410 συν ΦΠΑ ο τόνος. Τα αυστριακά και τα λευκά πέλετ 480 και ΦΠΑ ο τόνος. Πέρσι πουλούσανε το πολύ 350 ευρώ μάξιμο.
2: Ο τόνος.
1: Και 250-300 ευρώ πιο ακριβά τώρα. Τώρα λέει, προσέξτε τι γράφει εδώ που είναι
2: αυτό
1: φοβερό, παιδιά.
2: Είναι το φοβερό.
1: Έλα, διάβασε το.
2: Πέρυσι αγοράζαμε ένα φορτίο πέλετ γύρω στις 4 με 5.000 ευρώ. Τώρα παρακαλάμε να αγοράσουμε με 8.500 έως 11.500 ευρώ το φορτίο. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, δηλαδή είναι σαν ένα αυτοκίνητο σαν αγοράζεις. Εγώ λέω στους
1: την
2: πελάτες...
1: Την αύξηση τη βλέπεις?
2: Τεράστια.
1: Από 5.000 σε 11.500.
2: Διπλάσια.
1: Α, μπράβο. Έλα εδώ λοιπόν τώρα να δεις
2: διπλάσια
1: τα νούμερα. Ακριβώς.
2: Λέω στους πελάτες να αγοράσουν από όπου βρουν, όσο βρουν. Φυσικά, εντάξει, να είναι και κάπως προσεκτικοί, να πηγαίνουν από εξειδικευμένους, από εμπόρους που ασχολούνται με αυτό το είδος, έτσι. Ή αλλιώς λέει να αγοράσουν counterpain. Κάνω και διαφήμιση τώρα, τη θερματική αλφή. δερματική κρέμα για να ζεσταθούν.
1: Και κοιτάξτε
2: τρομερό,
1: πόσο
2: παιδιά.
1: Μεγάλη σημασία έχει η δική σας άποψη τώρα. Γράφει ο Γιάννης λοιπόν ότι 4 με 5.000 ευρώ το φορτηγό, τα πέλετ,
2: φορτίο, ναι.
1: τα αγοράζαμε, το αυτό είναι ναι. το ίδιο. Πέρσι. Και τώρα σου λέω 8.500 με 11.500. Τι σας είπαμε πριν από μισή ώρα σε σχέση με πέρσι. Πόσο σας είπαμε ότι ανέβηκε το φυσικό αέριο, 55%. Το ντίζελ 40%. Η βενζίνη 30% και ο ηλεκτρικό.

0: Σμός 15. Βάλτε τα αυτά κάτω να δείτε πως οι 5.000 το φορτίο γίνανε 11.500 και τι θα πληρώσουμε κι εμείς. Πολύ απλά για να δείτε, γι' αυτό τα ψάξαμε τα νούμερα, γιατί λέμε σίγουρα θα δούνε οι ακροατές μας τι συμβαίνει και θα μας στείλουν ανάλογα μηνύματα. Καλώς σου παιδιά, με πληρωμένους τους λογαριασμούς μου έχω μείνει στην κάρτα με 117 ευρώ, σύνταξη 5.90.
1: Πολύ καλά.
0: Τι πολύ καλά.
1: Πολύ καλά πάμε.
0: Πολύ καλά, 5.90 σύνταξη, τι θα κάνεις.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Και τι, η ψυχολογία σου πώς είναι.
0: Ποια
1: πώς
0: θα
1: είναι
0: σου?
1: Η ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Ωραία, τώρα με τα 117 ευρώ.
0: Ας τα 117, ξεκινάει ο μήνας και παίρνεις 5.90.
1: Είπε όμως μια μαγική λέξη κλειδί.
0: Τι?
1: Γιατί και εκεί έχουμε πρόβλημα. Φρόντισε πρώτα να πληρώσει τους λογαριασμούς της.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας όμως που μπαμ μπαμ. Γι' αυτό και ανεβαίνουν το ιδιωτικό χρέος, τα ληξιπρόθεσμα.
0: Κοίταξε να δεις. Ένας άνθρωπος παίρνει 590 ευρώ τώρα.
1: Ναι.
0: Okay. Έρχονται δύο λογαριασμοί του
1: Μάλλον
0: σίγουρα.
1: Μάλλον το σπίτι της είναι δικό της.
0: Ναι. Έρχονται δύο-τρεις λογαριασμοί. Mm. Το ένας είναι της ΔΕΗ. Το ηλεκτρικό. Όπου είναι, σε ποια εταιρεία. Πρέπει να το πληρώσει. Γιατί αλλιώς ήταν στο σκοτάδι. Ο δεύτερος είναι του τηλεφώνου, του νερού, οι δύο-τρεις βασικές. Το κινητό της τηλέφωνο, αυτά. Πλήρωσε λοιπόν αυτά τα πράγματα και πρέπει αυτός ο άνθρωπος με τα 5.90 να βγει και να πάρει και κάποια τρόφιμα για να μπορέσει να ζήσει. Τα βασικά. Αυτός ο άνθρωπος που παίρνει σύνταξη, εγώ σας λέω σίγουρα ότι παίρνει και 2-3 πράγματα από το φαρμακείο, τα οποία δεν δικαιολογούνται 100% από το κράτος. Και ότι πρέπει να βάλει και εκεί λεφτά. Στο λέω γιατί έχω γονείς. Εγώ πηγαίνω στο φαρμακείο και παίρνω 1.200 κρέμες και πράγματα
1: και
0: που χρειάζονται. Κολλήρια για τα μάτια και 1.200. Και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Δηλαδή, παιδιά, η συγκεκριμένη κυρία, και την ευχαριστούμε πολύ που μας έστειλε αυτό το μήνυμα, που της έχουν μείνει 117 ευρώ για να βγάλει τον υπόλοιπο μήνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό, πρέπει, προκειμένου να τα πάει καλά και να μπορέσει να τον βγάλει το μήνα, να ξοδεύει 5,85 ευρώ τη μέρα.
0: Βάλτο. Τι πρέπει να κάνει
1: τι
0: για να ζήσουμε
1: 5,85 ευρώ την ημέρα.
0: Βάλτο. Και τι θα κάνει, πώς θα το βγάλει.
1: Ούτε τα 10 ευρώ του κύριου βουλευτή δεν συμπληρώνονται. Που μας είχε πει, αν δεν έχετε 10 ευρώ, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι. Γι' αυτό ορίστε.
1: Ούτε το δεκάρι είδες του βουλευτή δεν συμπληρώνεται.
0: Όταν υπάρχουν συμβουλές, καλές όλα γίνονται. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Μουσική ανάσα και πάμε μετά να μαγειρέψουμε μαζί. Θα πάμε σε κάτι που σας αρέσει πολύ. Γιατί Σταματιάδου. Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με την ιστορία του Ρούμπιο.
1: Θα σου πω όμως, γιατί τηλέφωνο. Έχω λόγο.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, έχω λόγο εδώ. Ο κύριος Καρποδίνης είναι, άμα τον βρούμε.
0: Λοιπόν, ο σεφ ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, γιατί μου λέει: εσύ τι έφαγε ο Ρούμπιο, τι έφαγε ρε Άννα, της λέω, θα μας τρελάνεις. Καταρχάς από αδύνατο, μην τρελαίνεστε ποτέ. Άμα σας λέει αυτό το φαΐ, πεθαίνω, τρελαίνω, μην δίνετε σημασία. Θα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κανονικό και μέτριο και αυτά. Λέει: έφαγε, λέει, ντολμαδάκια με. Τι με.
1: Με θαλασσινά. Ντολμάδες με θαλασσινά. Εμένα όμως με ενθουσίασε και για έναν άλλο λόγο.
0: Για ποιο?
1: Θες να σου πω τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή θα πάμε.
0: Όχι, πες, αφού παίρνουμε τηλέφωνο, πάρτον.
1: Δεν ξέρω αν το ανέφερε κάποιος συνάδελφος αυτό.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ θυμήθηκα που είχα πάει σε μια παρουσίαση όταν παρουσίασαν το βιβλίο της Μαρίκας Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Την οικογένειά της και για τις συνταγές.
0: Εντάξει, έφτιαχνε φοβερά πράγματα τώρα. Τι να λέμε.
1: Τα ντολμαδάκια, το κόνσεπτ ντολμάς,
0: ναι,
1: παίζει ιδιαίτερο ρόλο για την οικογένεια Μητσοτάκη και για τη διπλωματία.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά λοιπόν που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε να προσεγγίσει ξένο ηγέτη και τον φιλοξενούσε και ήθελε να το πάει κάπως διπλωματικά, ναι, το πράγμα.
0: Έφτιαχνε τα ντολμαδάκια.
1: Ναι. Επιστράτευε την Μαρίκα, έφτιαχνε τα ντολμαδάκια τα δικά της τα υπέροχα που τα λάτρευαν όλα. Και σου έχω και δύο παραδείγματα που ανέτρεξα για να τα θυμηθώ. Για τον George Bush, λέει, κατά την ιστορική
0: αλήθεια
1: επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κρήτη τον Ιούλιο του 1991, η Μαρίκα Μητσοτάκη του σέρβιρε σπιτικά ντολμαδάκια στο πατρικό σπίτι, λέει, της οικογένειας στο ακροτήρι Χανίων. Ο Μπούς ενθουσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ που σύμφωνα με τις διηγήσεις της εποχής έφαγε ένα ολόκληρο πιάτο και ζήτησε να μάθει και τη συνταγή. Μιχαήλ Κορπατζόφ, όταν ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, λέει, επισκέφθηκε την Ελλάδα, δοκίμασε και αυτό στο ίδιο πιάτο, το οποίο πλέον είχε γίνει το σήμα κατά τεθέν της φιλοξενίας του πρωθυπουργικού ζεύγους. Οπότε τώρα είπανε. Μπορώ να το σκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Να βάλουμε ένα ντολμαδάκι μέσα.
1: Να βάλουμε ένα ντολμαδάκι. Αλλά να τον πάμε λίγο στο σήμερα τον ντολμαδάκι.
0: Γιατί το κάνουμε με θαλασσινά. Γιατί άμα κάποιον θέλετε να το μειώσετε επειδή δεν είναι πολύ γυμνασμένο το κορμί, το λέτε ντολμά.
1: Αυτό έφταπα στο πει.
0: Άντε να χαθείτε από εδώ.
1: Έχουμε τον κύριο Καρποδίνη Γιώργο. Είναι σεφ, εργάζεται σε γνωστά έτσι εστιατόρια της Χαλκίδας, φτιάχνει απίστευτα πράγματα, κάτι παστίτσια με σολομούς, κάτι τάρτες περίεργες με θαλασσινά. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ να είστε πάντα καλά.
0: Δεν λοιπόν, μου λες τι είναι αυτό το ντολμαδάκι μετά.
1: Τι φάση οι ντολμάδες με τα θαλασσινά που έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Αυτό είναι, εντάξει, είναι ένα πολύ φινό και πολύ ελληνικό πιάτο. Όμως ήθελα να κάνω μια παρένθεση για τη Μαρίκα που είπατε προηγούμενα.
1: Ναι.
2: Η Μαρίκα, κακά τα ψέματα, εντάξει, ήταν γνωστή για τα κεφτεδάκια της.
1: Ναι.
2: Και έχουν μείνει ιστορικά τα κεφτεδάκια της Μαρίκας. Mm-hmm. Όπου βεβαίως και σε κάποιο βιβλίο που είχε συντάξει
1: έκανε ειδική αναφορά, ναι.
2: Ήταν εντάξει, ήταν το καλύτερο από όλα. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ήταν έτσι. Γενικά ήταν πολύ καλή μαγείρισα και βεβαίως ισχύουν όλα αυτά που είπατε και με τα ντολμαδάκια και με τον Γκορμπατζόφ και με τους υπολείπους.
1: Πες μου τώρα, γιατί εμείς ας πούμε, ρε παιδιά.
0: Αυτό, γιατί είναι δύσκολο, εμείς το ακούσαμε δύσκολο
1: και
0: αυτό.
1: Εμείς στη Μακεδονία το κάνουμε με κοιμά, ρε παιδί, με κρέας.
0: Ναι,
1: λέμε ντολμάδες με κοιμά.
2: Αυτό είναι το κλασικό πιάτο, οι ντολμάδες γιαλαντζή.
0: Μπράβο,
2: γιαλαντζή. Το οποίο είναι σχέτο με ριζάκι και μυρωδικά και κρεμμυδάκι και αυτά. Αυτό τώρα είναι ένα πιάτο που δεν ξέρω ποιος το επιμελήθηκε, δεν έχω πληροφορηθεί. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι ένα πολύ φίνο πιάτο και βεβαίως πάρα πολύ ελληνικό, όπως είπα και πριν.
1: Τα χέρι.
2: Δεν νομίζω.
0: Αφού δηλαδή,
2: Όχι.
0: Τι έχει μέσα, μπορείς να μας πεις.
2: Τι έχει μέσα.
0: Τι βάζεις εσύ, ας πούμε.
2: Πρώτα απ' όλα έχει ψαρικά. Τα ψαρικά τι είναι. Δηλαδή έχει ψάρι.
1: Ναι.
2: Προφανώς έχει κάποιο φιλέτο, το οποίο ανάλογα το τι έχεις φρέσκο, γιατί είπαμε ότι το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο, έτσι.
1: Και γαρίδες βάλανε μέσα από ό,τι είδα.
2: Βεβαίως και γαρίδες και βεβαίως και κάποια άλλα. Ενδεχομένως έχουν βάλει καλαμαράκι ή έχουν βάλει. Μπορεί να βάλει στα πόδι. Ναι. Να, είναι γενικότερα ψαρικά.
1: Οπότε,
0: αυτά τα βράζετε, τα ψήνετε ξεχωριστά και μετά τα τυλίγετε, γιατί το καθένα έχει διαφορετικό χρόνο ψησίματος, έτσι δεν είναι.
2: Να εξηγήσω το εξής. Εάν πρόκειται να βάλεις μέσα και χταπόδι, όπως είπα, το χταπόδι θέλει από πριν βράσιμο. Γιατί σαφώς δεν έχει τον ίδιο χρόνο βρασμού μαγειρέματος γενικότερα, όπως έχει το λαβράκι, ας πούμε, ή η γαρίδα. Το ψάρι, το φιλέτο ή η γαρίδα είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά στα ντολμαδάκια θαλασσινών τα βάζουμε ομά. Και από εκεί και πέρα αυτά βράζουν μέσα μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Όπω παιδιά, φανταστείτε
0: έχει σημασία το πόσο.
1: Είναι ζεστά με μια ωραία σοσούλα έτσι από πάνω.
0: Η σοσούλα. Σοσούλα. Έχει σημασία το δέσιμο που κάνετε. Το πώς κλείνεις τον ντολμαδάκι. Γιατί άλλοι λέγανε ότι πρέπει να είναι μακρόστενα, σφιχτά δεμένα. Τα σαρμαδάκια.
1: Πρέπει να μην ανοίξουν τα σαρμαδάκια.
2: Βέβαια. Η όλη υπόθεση εδώ είναι να είναι καλά τυλιγμένα μεν, όχι πάρα πολύ σφιχτά όμως, διότι το ριζάκι που έχεις αρχικά την αρχή του λίγο μαγειρεύσει, αυτό το ριζάκι θα τραβήξει υγρά και θα φουσκώσει.
0: Μπράβο.
2: Οπότε εάν είναι πολύ σφιχτό θα σκιστεί.
1: Πολύ καλά.
2: Ο ντολμάς και θα ανοίξει.
1: Να σου πω, Γιώργο, η δική σου σπεσιαλιτέ ποια είναι. Γιατί σου αρέσει να πειραματίζεις και να φτιάχνεις έτσι διαφορετικά πράγματα με τα ψάρια και τα θαλασσινά γενικότερα.
2: Κοίτα να δεις. Τώρα εγώ κάνω διάφορα. Και τα οποία τα θεωρώ όλα παιδιά μου, έτσι. Τώρα τι είναι καλύτερο δεν ξέρω, ο κόσμος το κρίνει αυτό.
1: Για πες.
2: Όμως πριν είπες ότι κάνω ένα πολύ ωραίο παστίτσιο, το οποίο είναι με σολομό φρέσκο βέβαια, έτσι.
0: Όπα.
2: Το οποίο ναι, αυτό είναι ένα πιάτο το οποίο σερβίρω πολύ συχνά.
1: Άνοιξε το μάτι του Σπύρου Λάμπρου. Γιατί
0: και
1: είναι,
0: και
1: φαν, είναι και φαν του μακαρονιού. Ποιο είπαμε, είναι το μακαρόνι μηδέν αυτό.
0: Το ένα.
1: Α, το ένα, το χοντρό.
2: Εγώ απλά αυτό το κάνω με πένες. Είμαι πιο, λίγο πιο προσγειωμένος. Σαφώς βέβαια το μακαρόνι το τέτοιο είναι το κλασικό για το παστίτσιο.
0: Και βάζεις και κρέμα γαλακτός απάνω, δηλαδή κάνεις μπεσαμέλ πάνω.
2: Κανονικότατα.
0: Ωρε φίλε, άλλαξε ο τόπος.
1: Άλλαξε η όψη του.
2: Η διαφορά είναι ότι αντί για τιμά χρησιμοποιώ σολομό και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα είναι η τελική γεύση, επειδή βάζω και λίγο κτίσμα λεμονάκι.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
2: Είναι και το άνηθο, είναι και αυτά. Σβήνεται όλο αυτό το, η γέμιση που κάνω με βότκα.
0: Αγιασμός.
1: Να σου πω, Γιώργο, κάνεις και κάτι άλλο με τάρτες? Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, τάρτα με φρούτα, τάρτα με σοκολάτες, τα ζαχαροπλαστεία. Εσύ την τάρτα την πειράζεις και εκεί πάνω βάζεις.
2: Κοίτα να δεις. Αραιά και που κάνω τις τάρτες, γιατί πρόκειται για ένα μαγαζί έτσι, το οποίο ο σκοπός ποιος είναι, να πουλήσουμε.
0: Μάλιστα. Ναι, τώρα κάνε τάρτα προβατίνα.
2: Οπότε τις τάρτες.
1: Τάρτα σουβλάκι.
2: Τις τάρτες λέω συγκεκριμένα, δεν τις έχω στην καθημερινότητα.
1: Πες μας όμως.
2: Είναι κάτι άλλο το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Είναι ο μουσακάς.
1: Δηλαδή?
2: Κάνω λοιπόν μουσακά με τόνο. Κανονικότατο μουσακά με μελιτζάνες, με πατατούλες, με την μπεσαμέλ από πάνω. Μόνο που αντί για κιμά βάζω τόνο. Ο τόνος, αυτός που χρησιμοποιώ γιατί έχει μια ιδιαίτερη γεύση, είναι από κονσέρβα. Μπορεί σώπα. Αυτό να γίνει βέβαια
0: λαδιού
2: και με φρέσκο.
0: Ή νερό.
2: Δεν έχει να κάνει, δεν υπάρχει διαφορά.
0: Δεν σε πειράζει.
2: Είτε το λάδι είτε το νερό, εγώ το χρησιμοποιώ όπως είναι.
0: Ωραίος.
2: Γιατί το βάζω μέσα στη, όταν φτιάχνω τη γέμιση. Μάλιστα. Χρησιμοποιώ είτε το λάδι είτε το νερό, το χρησιμοποιώ μαζί. Γιατί έχει γεύση αυτό.
0: Εσύ Γιώργο, κάνε μας για χάρη. Πού είσαι εσύ, πού μαγειρεύεις?
2: Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Mr. Fish.
0: Ναι.
2: Είναι ένα μαγαζί με ψαρικά. Όχι μόνο μαγειρευτά. Που συζητάμε τώρα, αλλά έχουμε και ψητά, τηγανιτά.
0: Πού είσαστε, πού είναι αυτό το
1: Χαλκίδα,
0: μαγαζί?
1: Χαλκίδα.
2: Είναι το κέντρο της Χαλκίδας.
0: Μάλιστα.
2: Κέντρο, μέσα. Δεν
0: λοιπόν, άστο.
1: Αν δεν μπορείτε να φτιάξετε αυτές τις συνταγές που ακούσατε από τον Γιώργο, πάρτε την καλή σας, τον καλό σας,
0: και
1: τα φιλαράκια σας και τα λοιπά. Έχει ωραία μέρα. Η Χαλκίδα είναι δίπλα. Σχετικά με άλλα τέτοια, μισή ώρα θα κάνετε να πάτε. Να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα, είτε το απόγευμα, είτε το μεσημέρι, είτε το βράδυ στο Mr. Fish στη Χαλκίδα και να δοκιμάσετε αυτά τα.
0: Γιατί φίλε, όσο και να τα πει, άμα είναι αυτό που έλεγε, δεν θέλω να το δω, να το φάω θέλω.
1: Αυτό είναι. Σου δίνω ιδέα.
0: Άμα σου δίνει τα ματιά του, δεν σου έχει βάλει από κάτω ποτέ.
1: Πες τον ιδιοκτήτη, χαραμίζομαι. Έπρεπε να είμαι.
0: Εννοείται ότι χαραμίζομαι.
1: Επιχειρηματικό μυαλό.
0: Εννοείται, ρε.
1: Άκουσε με, πες τον ιδιοκτήτη να βάλετε στον κατάλογο συνταγή πιάτο ο ντολμάς του Ρούμπιο. Και να φτιάξει αυτό το τέτοιο. Ο ντολμάς του Ρούμπιο. Εγώ, οι Ανούλες θα τσιμπάνε και θα σου λέει: όπαρε φίλε, ο ντολμάς του Ρούμπιο, φέρ' το να το δοκιμάσω.
0: Και άμα παχύνει, το αλλάζει και εύκολα και βγάζει.
2: Και θα το κάνω.
0: Έτσι, και άμα παχύνει ο Ρούμπιο, το βγάζει και γράφει: ο ντολμάς ο Ρούμπιο. Και είσαι μια χαρά. Φιλιά, Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστούμε. Πριν πολύ μπάσετε, γιατί δεν έχει γίνει χάμος με τα μηνύματα. Μας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα κάποιος από Κέρκυρα και την καλημέρα μας, γιατί δεν το έχω χάσει.
1: Τι συμβαίνει?
0: Γιατί
1: στην
0: έρχεται Πειραιά, ήταν εκεί προφανώς για σεζόν και γυρνάει σιγά σιγά με το καλό. Για κάτσα εδώ, Γιώργος. Ο Γιώργος έστειλε.
1: Ναι.
0: Μήνυμα τώρα εδώ. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Εγώ με τη σύζυγό μου έχουμε μείνει με 420 ευρώ και οι δύο, με δυο παιδιά. Όλοι οι λογαριασμοί πληρωμένοι και είμαστε καθοδόν για σούπερ μάρκετ. Βοήθειά μας. Τι να σου πω.
1: Ωραία, δηλαδή 420 ευρώ τη μέρα έχετε για να περνάτε.
0: Ναι. Με δύο παιδιά. Με δύο παιδιά είναι ο κύριος. Και πάει σούπερ μάρκετ τώρα. Περίμενε, γιατί θα πάρει σούπερ μάρκετ, θα χαλέσει ένα 150 στο σούπερ μάρκετ. Και ακόμα έχει 10 και θα πρέπει να, τα βγάλει μέχρι τις 31.
1: Εντάξει.
0: Αν τους κάσει μια στραβή, να τους κάσει ένα λάστιχο, μια μικρή στραβή, να σου βραχεί το κινητό.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει και διαφήμιση κινητού. Βλέπω 229 έχει ένα το που δείχνει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πώς θα τα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι πέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης από Κυψέλη λέει: ένα μεγάλο μπράβο και δεν θέλω να σκολακέψω. Ασχολείται με τα προβλήματα και όχι με τα χιλιάδες ευρώ του Καρβέλα και της Βύση. Α, νομίζεις, σε λίγο θα πάμε σε Βύση.
1: Τι νομίζεις,
0: Παναγιώτη μου, εμείς έτσι είμαστε, τι νομίζεις. Γι' αυτό λέει τα βάζουμε σε ένα πιάτο και τα αυγοκόβουμε και μετά τα καπελώνουμε, Άννα μου, σου λέει, για σωσούλα, για τα ντολμαδά και τα αυγοκόβεις. Ναι. Αυτό είναι που σου λέγα την άλλη φορά και με κοροϊδεύες, ναι, ότι τις θέλουν φιλιά. Στα ντολμαδάκια και στα γιουβαρελάκια, όταν τα αυγοκόβεις.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν γίνεται. Μόνο έτσι πιάνει. Ναι. Σπύρο μακαρονού είμαι κι εγώ. Η Αλίκη με φοβερή καφεδάρα. Αυτό δεν είναι. Καπουτσίνο, δεν είναι αυτό.
1: Φρέντο καπουτσίνο.
0: Φρέντο καπουτσίνο. Πολύ ωραίο. Περίμενε. Τάσος. Μακαρόνια με αβοκάντο να μας πει. Φάτινε. Για σένα είναι η σπόντα.
1: Ναι,
0: για
1: να ξέρει.
0: Τι πολύ καλά, είσαι τρελή τώρα. Λοιπόν, Γιάννης, περίμενε. Σαν το πιτόγυρο δεν έχει, σαν τα ντολμαδάκια τη δόμνα τη θεία πουθενά. Κάτι σου λέει εσένα αυτό. Σαν τα κεφτεδάκια της μαμάς πουθενά. Γιάννη, τι λέει, άστα αυτά τώρα τα πουθενά και ιστορίες. Ανεβοκατεβαίνει στα Ματιάδου πάνω κάτω, δεν φέρνει κανένα
1: κεφτεδάκι,
0: ούτε κανένα κεσεδάκι. Λαχανοτολμάδες δυνατή. Η δικιά μου σπεσιαλιτέ είναι κοντοσούβλι ανάμεικτο, κοτόπουλο και χοιρινό. Καλά κάνεις. Γιατί?
1: Αυτά μόνο οι Θεσσαλονικοί θα κάνουν.
0: Ωραίο.
1: Μόνο οι Βορειοελλαδίτες.
0: Γιατί ξέρεις, γιατί παίρνει.
1: Κοντοσούβλι, κοτόπουλο και χοιρινό. Μουσακά λέει μόνο με κυμά, έλεος.
0: Ναι, εντάξει, γιατί. Κοίταξε γιατί το βάζετε αυτό. Γιατί όταν κάνετε, εσείς κάνετε και τραπέζια συνέχεια εκεί. Και οι άλλοι, εγώ τρώω μόνο κοτόπουλο. Τρώω. Πάρε το κοτόπουλο. Άλλος όμως θέλει και το χοιρινάκι. Και επίσης, όταν το χοιρινό θεωρώ έτσι, χωρίς να ξέρω τώρα από βλέποντας, ότι όταν το κοτόπουλο θα γίνει μαζί, θα ψηθεί μαζί με το χοιρινό, θα πάρει και τη γεύση.
1: Ναι, θα αγκαλιαστούνε.
0: Ναι.
1: Αχ, κοτοπουλάκι, αχ, χοιρινάκι, ταμτεραν. Και ψήνονται μαζί.
0: Και εμείς θα τρώσω αβοκάντο. Στην άκρη. Δεν μπορώ εγώ να τα πάω αυτά. Καλημέρα, παιδιά, από Ναύπακτο Ανδρέας. Τρέμε πιερακάκι, επειδή κάνεις τους υπολογισμούς. 3.11, 3.12, 3.15 και 11. Αμέσως, μην το συζητάς.
1: Ναι,
0: ο Σάκης λέει: δικιά του σπεσιαλιτέ είναι μακαρόνια, αλλά κρέμε σολομό.
1: Μπράβο,
0: πολύ δυνατή.
1: Δυνατός.
0: Τι μαγειρεύετε, δηλαδή σήμερα, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας? Δεν σας γράφετε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. 6, 9, 4,
1: 7. Αέρας κοπανιστός. Εγώ αυτό θα φτιάξω.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, εσύ έχεις φάει. Η Σταματιάδα με βγει μια φορά έξω ένα βράδυ, βγαίνει χτες το βράδυ έξω.
1: Πού?
0: Και τρώει, λέμε έτσι, τρώω σε ένα φαΐ.
1: Στο σπίτι μετά... μου γύρισα 10 η ώρα μετά από πολλές ώρες στη δουλειά. Τι εννοείς?
0: Λοιπόν, και μετά την άλλη μέρα, αέρα κοπανιστό.
1: Έφαγα
0: το μεσημέρι.
1: Λίγο τυράκι, ναι, με λίγη τορτίγια και λίγο κοτοπουλάκι.
0: Ορίστε, εδώ μας καλούν.
1: Δεν είχα εσύ τίποτα.
0: Ο Ανδρέας, ελάτε να φάτε ρε κάνα κοντοσούβλι, λέει, στην Ναύπακτο.
1: Ωραίο. Πόσο ωραία είστε εκεί στην Ναύπακτο.
0: Άρα είπα και εγώ θα πει πόσο ωραίο το κοντοσούβλι.
1: Πρόσφατα
0: ποτέ
1: είχα έρθει, δεν είχα έρθει ποτέ. Καλέ, τι συγκλονιστικό μέρος. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο.
1: Και στους πολίτες και στο δήμαρχο, ένας υπέροχος προορισμός και αυτός κοντά στην Αθήνα. Παιδιά, συγκλονιστικός, να πάτε το λιμανάκι του στα μαγαζιά τους, τα ωραία προσεγμένα στη θάλασσα, τα βαρκάκια εκεί, ωραίοι καφέδες, ωραία φαγητά και να και τα ντολμαδάκια.
0: Ωραία φωτογραφία ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Γιατί τα βάζουν έτσι, το ξέρεις, τα βάζεις σε σειρά. Το ένα σφινώνει δίπλα στο άλλο.
1: Όχι,
0: γιατί
1: δεν το... έχω εικόνα τη μαμά μου να το κάνει
0: έτσι
1: αυτό
0: το κάνουν,
1: πολλά
0: ναι
1: χρόνια, αλλά ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να τη ρωτήσω, μαμά γιατί τα βάζεις έτσι.
0: Γιατί τα σφινώνεις,
1: δεν
0: γιατί το κάνεις
1: ποτέ
0: αστικό λεωφορείο. Το κάνεις αστικό λεωφορείο 10-10 και μισή. Το κάνεις και φυσό.
1: Για να μην ανοίξουνε.
0: Α, μπράβο, γιατί σου είπε πριν ο σεφ,
1: ναι,
0: αλλά δεν τον προσέχεις. Δεν τον προσέχεις γιατί σε έχουν απορροφήσει οι αριθμοί. Και λες 490 πόσα βγαίνει και άμα θέλω και μία κρέμα πόσο έχει και αυτό και το να κάνω.
1: Ακούει ο κύριος Πιερακάκης, οικονομικά έχω τελειώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, τα τσουπώνουνε, τα τσουπώνουν όπως λένε στην Πελοπόννησο.
1: Μάλιστα.
0: Τσούποσέ το,
1: ναι,
0: στρίμωξέ το.
1: Ναι.
0: Γιατί σου είπε πριν ότι το ριζάκι που το έχει προβράσει λίγο,
1: ναι,
0: αν δεν το προσέξεις και το αφήσεις και φουσκώσει,
1: ναι,
0: θα σκάσει και θα ανοίξει.
1: Και θα πεταχτούν όλα τα ρύζια. Βόμβα, έκρηξη. Ε, τα ρύζια στην κατσαρόλα. Μπαμ! Ε.
0: Πώς το διαλύει το φαΐρεση, πώς δηλαδή.
1: Αχ, τι θα πάθαινα! Αγάπη μου, έφτιαξα τα ντολμαδάκια του Ρούμπιο.
0: Φαντάζεσαι και να σου έχουν σκάσει όλα. Και να σου λέει ρε, Σιάννα, γλυκιά μου. Δεν τα τσούποσες γι' αυτό. Έπρεπε να τα στριμώξεις.
1: Καταρχάς δεν θα μου έλεγε τη λέξη τσούποσα. Θα ήξερε ότι θα είχα ξενερώσει με τη λέξη τσούποσα.
0: Ναι, αλλά άμα του βάλεις τώρα κάτι ντολμαδάκια που θα είναι κάτι πράσινα φύλλα με σούπα από ρύζι και του πεις και ένα καλαμάρι έτσι και ένα χταπόδι από εδώ και ένα φιλέτο που θα επιπλέει ακόμα ζωντανό και του πει αυτό δεν είναι ο Ρούμπιο. Αυτό είναι η έκρηξη στα στενά του ορμούς. Να τα πούμε αυτά, παιδιά. Άμε στην ευχή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έλα, στείλτε 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 κανένα μπελαλίδικο φαγητό, καμιά ωραία συνταγή που θα φτιάξετε σήμερα, αύριο, αν έχετε καλεσμένους, τι θα τους στρατάρετε, αν σας έκοψε ο γιατρός το αλάτι και έχετε κάνει και μία-δύο συνταγές πιο cool, μην το συζητάτε έτσι και αλλιώς. Ταξιδέη έχει φροντίσει με τα μπλε τιμολόγια να έχετε και φτηνό ρεύμα. Και δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 γίγα PPS, με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο dei.gr / Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. 10 και 31 παρακαλώ, όσοι έχετε ξυπνήσει τώρα και παίρνετε πρωινό, να σας πούμε ότι εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε φτάσει και στο ούζο και στο μεσημεριανό. Έχουμε φτιάξει ντολμαδάκια με καλαμαράκια με 1,200. Σας έχουμε πει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Μας έχετε πει πόσα σας έχουν μείνει μέχρι το τέλος του μήνα, μας έχει πιάσει λίγο η ψυχή μας, γιατί εκεί κοντά είμαστε και εμείς και δίνουμε τη μεγάλη μάχη τώρα. Πώς, πραγματικά αυτό είναι ηρωικό, πώς ένας Έλληνας καταφέρνει να βγάλει 20 μέρες με 400 ευρώ και με δύο παιδιά, όπως ο κύριος πριν από λίγο. Πώς ένας συνταξιούχος με 117 ευρώ από τις 10 Οκτώβρη καταφέρνει να βγάλει το μήνα μέχρι το τέλος. Μην το συζητάτε. Ντολμαδάκια με αβοκάντο και καροτόζουμα. Αυτό είναι για σένα, στηρίζουν αυτή τη σπόντα που κλείτα να το πάνε για μένα. Σοφία, καλημέρα παιδιά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Το μενού σήμερα, όχι ρεσό.
1: Λαχανοντολμάδες. Έρε τι κάνει ο Ρούμπιο.
0: Δυνατή. Λαχανοντολμάδες. Όλη η ιστορία στον λαχανοντολμά.
1: Ναι. Είναι.
0: Η σοσούλα που λες από πάνω.
1: Α.
0: Η σοσούλα. Σόφη, πώς φτιάχνεις τη σοσούλα, δώσ' της εδώ πέρα να ξέρει.
1: Το λαδολέμονο.
0: Δεν είναι λαδολέμονο. Αυγολέμονο. Είναι όμως πώς θα το φτιάξει εκείνο εκεί. Πρέπει να ρίχνεις και.
1: Λαδολέμονο βάζουμε στα ψαράκια.
0: Στα ψαράκια βάζεις.
1: Στην τσιπούρα, ας πούμε.
0: Στην τσιπούρα. Στο σολομό, όχι. Γιατί έχει ήδη λίπος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Στο λέω γιατί εντάξει, επειδή θα φτιάξει. Σε βλέπω ότι είσαι έτοιμη να τη λήξει το ντολμαδάκι. Σου στέλνει ο Παναγιώτης ότι να ξέρει ότι όπως τσουπώνει τα σαρμαδάκια, τα ντολμαδάκια.
1: Πώς θα τοποθετήσει είναι το ρήμα.
0: Τσουπώνεις, τσουπώνεις. Γιατί
1: όπως
0: τα στριμώχνεις.
1: Δεν τσουπώνω.
0: Τσούπος έλεγες στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, ναι. Βάζεις από πάνω και ένα πιάτο.
1: Μάλιστα.
0: Και τα πλακώνεις.
1: Α, ναι, το
0: για να μην
1: σκάσουν.
0: Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, ναι. Έβαζε ένα πιάτο εκεί και τα μπουκώνε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Για να βγει σωστά. Να, αλάτι δεν τρώει καθόλου. Σάκη, καλά κάνεις φίλα, γι' αυτό διατηρήσε και fit. Άμα τη λέει ντολμαδάκια με αβοκάτο και καρουτόζουμε, άμα θέλετε να ρίξετε στην Άννα. Βέβαια. Αυτό σου λέει είναι η Άννα, σίγουρα θα το βγάλει αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Γεια
0: και
1: σας,
0: από το γεια σου, ρε Αβραάμ, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης τι λέει. Α, όχι, αυτό έγραφε, ναι. Α, αβοκάτα και γαρότα θέλετε. Λέει ψωμί δεν έχει ο λαός να φάει. Έτσι είναι, φίλε, τι να κάνουμε. Τώρα είπαμε, δίνουμε όλες τις συνταγές, μην το συζητάτε με τίποτα. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Και η κουβέντα η μεγάλη, ξέρετε που είναι, γιατί κάποιες φορές, παιδί μου, ακούς διάφορα που λένε και σου αρέσουν και αυτά που ακούς και από τους επικεφαλείς και από τις κυβερνήσεις και γενικότερα. Λες, ωραίο αυτό, ωραία ιδέα. Μου λέει η Άννα χτες, τέλος ο καφές δύο λεπτά που σταματάς στη γωνία και πάει να πάρεις καφέ. Ναι. Πάει αυτό, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα μπορείς να παρκάρεις. Ναι. Σήμερα είναι Σάββατο, ο κόσμος θα βγει έξω. Mm-hmm. Εντάξει, θα πάει να ψωνίσει. Τα μισά, εγώ θα σου πάρω ένα δρόμο, θα σε πάρω, σου πάρω μόνο.
1: Την Πεντέλης.
0: Πάρε την Πεντέλης. Ωραία.
1: Εγώ είμαι παραβάτης, το ομολογώ. Είμαι από αυτούς που σταματάνε. Μα δεν έχει
0: δεξιά
1: που να σταματήσεις.
0: Α, μπράβο.
1: Για να πάρω τον καφέ μου. Συνήθως κάνω δύο λεπτά, έτσι. Δεν είναι.
0: Αλλά δύο λεπτά εγώ.
1: Δύο λεπτά ο μπροστινός. Δύο λεπτά αυτός που έρχεται πίσω μου. Δύο λεπτά αυτό. Θα βγάλουν, λέει, αστυνομικούς για αυτό το πράγμα.
0: Λέει
1: ότι θα έχουν.
0: Λέει, εμένα μου άρεσε αυτό. Γιατί εγώ πολλές φορές περιχωράω, ας πούμε, και όταν κατεβαίνω την Κεσαριανή. Εντάξει.
1: Ναι, ρε, Κεσαριανή. Δεν και πού θα παίρνουμε
0: η
1: καφέ.
0: Η Κεσαριανή έχει τριπλοπαρκαρισμένους. Στον ναι. δρόμο που κατεβαίνεις από την Αττική Οδό για Κεσαριανή, κατά τριπλοπαρκαρισμένους.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Θα βάλουν, λέει, περίπου 200 αστυνομικούς.
1: Ναι.
0: Θα συμμετέχουν, λέει, στο Traffic Commander. Okay. Ναι. 60 έως 70 αστυνομικούς με μοτοσυκλέτες. Χρήση drones και ειδικό κέντρο επιχειρήσεων στη Γάντα. Όλα μπράβο. Εγώ μου αρέσει αυτό.
1: Για να μας παρακολουθούν.
0: Για να μην.
1: Να μην σταματάμε αυτά τα ολιγόλεπτα break έξω από τα μαγαζιά, πάνω στους δρόμους, σε ώρες αιχμής και μη.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή θα μας ελέγχουν και θα τρώμε κλήσεις. Δηλαδή είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Που έχει αυστηροποιηθεί και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και καλώς έγινε φυσικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά πόσο πρόστιμα να αντέξουμε και πού θα σταματάμε, ρε παιδί μου, για τον καφέ.
0: Εμένα μου αρέσει γιατί θέλω η λεωφόρος Πεντέλης
1: και. Και πού θα παίρνουμε
0: περίμενε,
1: καφέ.
0: Η λεωφόρος Καρέ, αυτή η δρόμη της Κεσαριανής, κάτω σας είπα εγώ 2-3 τώρα, να είναι ανοιχτή για να μπορώ να περνάω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όταν τριπλοπαρκάρουνε,
1: ναι.
0: οι τρεις λωρίδες γίνονται μία.
1: Μάλιστα.
0: Και σταματάει ο ένας πίσω από τον άλλο και κάνουμε ώρες να φτάσουμε.
1: Δώσουμε
0: και το
1: απάντηση.
0: Σωστό είναι αυτό. Όμως, όταν οι εταιρείες. Όταν ένα ζαχαροπλαστείο, ένα φούρνο, ένα καφέ,
1: ναι.
0: ένα μινι μάρκετ,
1: ναι.
0: Ένα μαγαζί με ρούχα.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά η Πεντέλης είναι πάνω κάτω μαγαζιά.
1: Παπούτσια, καλλιντικά, ζαχαροπλαστεία, πάρα okay. πολλά.
0: Υπάρχει πάρκινγκ να πει θα πάω να το παρκάρω εκεί και θα περπατήσω και πέντε λεπτά. Όχι.
1: Mm.
0: Επίσης, σε πολλά από τα μαγαζιά αυτά, για να δείτε τώρα τι δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε και τώρα ζητάμε ξαφνικά να μην παρκάρει κανείς πουθενά. Κάποια από τα μαγαζιά έχουν μπροστά τους τρεις θέσεις.
1: Ναι, έτσι. Αλλά πολλές φορές παρκάρει το προσωπικό.
0: Εγώ σου λέω, βρήκες θέση να
1: ναι,
0: παρκάρεις μπροστά.
1: Ναι.
0: Για να βγεις μετά στο δρόμο, δεν θα κάνεις όπισθεν πάνω στην Πεντέλης. Άρα θα ξαναβγεις στο κεντρικό δρόμο. Άρα δεν είναι πάρκινγκ αυτό σοβαρό. Είναι πάρκινγκ μόνο για να φορτώσουν και ξεφορτώσουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε πάρκινγκ, όταν δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια και πας και βαράς τον άλλο μία κλίση γιατί κατέβηκε στο μαγαζί της Άννας να
1: τον
0: πάρει ένα ζευγάρι
1: μας.
0: Παπούτσια ας τον καφέ, κατέβηκε ο καφές
1: φαρμακεία έχει πάρα πολλά,
0: πολλά. Μπράβο. Και εφημερεύει. Δεν θα σταματήσουν πέντε αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο
1: φυσικά.
0: Στο φαρμακείο που εφημερεύει.
1: Φυσικά.
0: Πού θα πάει.
1: Αν και τα περισσότερα μπορεί να έχουν ένα χώρο μικρό.
0: Έχουν δύο
1: αμάξια. Αλλά συνήθως είναι κατηλημένος αυτό στο φαρμακείο.
0: Ρε πουλάκι μου, εγώ σου λέω το άλλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να περπατήσει
1: ναι.
0: πολύ. Νέος γέρος.
1: Ναι.
0: Δεν θα σταματήσει μπροστά από το φαρμακείο. Άμα δεν βρει θέση μέσα στο φαρμακείο, δεν θα σταματήσει πάνω στην Πεντέλη, στον τάδε δρόμο για να πάρει το φαρμακό του. Και δεν πάμε μόνο σε αυτόν που παίρνει το φάρμακο. Γιατί πάνω σε αυτούς τους δρόμους υπάρχουν. Έχουν πολλά μαγαζιά που έχουν ρούχα, που έχουν παπούτσια, που έχουν καλλιντικά, που έχουν είδη σπιτιού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ζήσουν. Πώς θα σταματήσει ο άλλος, ρε παιδιά, να ψωνίσει.
1: Μόνο στα πολυκαταστήματα.
0: Θέλω να σου
1: μόνο
0: πω.
1: Τα πολυκαταστήματα έχουν δικά τους πάρκινγκ, υπόγεια κτλ. Τα πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλες
0: αλυσίδες λοιπόν,
1: και τα σούπερ μάρκετ που.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν οι πόλεις αυτές, τα Βρυλίσια, τα Μελίσια, το Χαλάδρι. Το Χαλάδρι έχει
1: παντού και είναι αυτό.
0: Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα συγκεκριμένο που είναι πιο κοντά μας. Στην Κηφισιά δεν σταματάνε δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, παρόλο που έχει πάρκινγκ.
0: Παρόλο που έχει πάρκινγκ. Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πάρα πολύ ο κόσμος και ειδικά πάνω στους κεντρικούς δρόμους.
1: Γιατί, ρε Σπύρο, το σκέφτεσαι. Λες καμιά φορά, ας πούμε, δανείζομαι τώρα για την Κηφισιά, ωραία.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχει τύχει να θέλω να κάνω μια δουλειά του πεντάλεπτου στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν βρίσκεις πάρκινγκ. Λες, εντάξει, να πάω να το βάλω. Ξέρεις πόσα θα πληρώσεις.
0: Α, μπράβο. Πόσα θα πληρώσεις.
1: Το λιγότερο. Πες. Έχει τύχει να το βάλω σε πάρκινγκ στην Κηφισιά. Πραγματικά να κάνω 10 λεπτά με το ρολόι.
0: Πληρώνεις το μισάωρο.
1: Για να
0: το
1: κάνω
0: πρώτο.
1: Τη δουλειά.
0: 7, 9.
1: Πληρώνω πάνω από 6 ευρώ.
0: Ναι, 7 ευρώ.
1: Για 10 λεπτά.
0: Δεν γίνεται ο άλλος όμως να πληρώσει 10 ευρώ, ειδικά με αυτό που λέγαμε πριν. Και παιδιά, ξέρετε κάτι. Δεν είναι μίζερο τώρα αυτό που λέμε. Δεν γκρινιάζει και αυτό και τα 5 ευρώ και 10 ευρώ εδώ και το σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μίζερο. Είναι η καθημερινότητα. Είναι ένα Σάββατο που θα βγει έξω και που λες να πιω ένα καφέ. Ακόμα και αν ο καφέ, α πούμε, σου κοστίσει ένα μεγάλο ποσό, γιατί πρέπει να παρκάρεις, γιατί το ένα δεν, γιατί το άλλο δεν, δεν βγαίνεις, δεν είναι μίζερο. Είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κανονικότητα. Δηλαδή να μην λέμε πράγματα για να τα πούμε. Εδώ πέρα τώρα λέμε θα βγουν 100 αστυνομικοί, τι θα κάνουν? Θα γράψουν 250 αυτοκίνητα, γιατί τόσα είναι τα αυτοκίνητα στην Πεντέλης. 250 παρκαρισμένα παράνομα. Θα πάνε στον τάδε δρόμο, δεν ξέρω, στην Κίμης, οπουδήποτε, να γράψουν τι, 800 αυτοκίνητα, ναι. Αλήθεια λέτε? Τι να τους γράψουν? Ό,τι τι. Και μετά θα πάνε αυτοί πίσω και θα πούνε: ήμουν στο φαρμακείο, ρε εσείς.
1: Προβλέπω φασαρίες.
0: Αυτό το φάρμακο.
1: Προβλέπω φασαρίες και ακόμη περισσότερα νεύρα στους οδηγούς. Τι λέει ο Τζόνι, που είναι και στο δρόμο, άνθρωπος που είναι συνέχεια στους δρόμους.
0: Να βγάλουν τους αστυνομικούς, λέει, να πάνε στα άβατα που τα ναρκωτικά δίνουν και παίρνουν. Και ρε φίλες, αυτό που λες τώρα μου κάνει εντύπωση, το φοβερό. Ότι τώρα που είπε για ναρκωτικά, προχτές τσιμπήσαν έναν 14χρονο, ο οποίος.
1: Τρεις συλλήψεις έγινε και έναν 17χρονο, από ό,τι θυμάμαι. 17 και 14 ήταν μεταξύ των δραστών.
0: Το θέμα είναι ότι ο πιτσιρικάς, ο ανήλικος, 14χρονων ήταν ντίλερ γερός. Όχι τώρα. Και δεν ήταν. Γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, απλώς επειδή πολλές φορές το βρίσκουμε από εκεί, από τους Ρωμά συλληφθέντες από εκεί. Δεν ήταν Ρωμά. Ήταν. Νομίζω σε αρκετά πλούσια περιοχή.
1: Στα Βόρεια Προάστια.
0: Ναι, στο σπίτι του. Και παιδιά τσιμπήσαν 14 χρονών, ο οποίος έκανε τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια delivery. Και όχι μόνο delivery, αλλά ήταν ένας μικρός εμποράκος. Φανταστείτε τώρα γιατί τι μιλάμε. Και πώς, αν ένα παιδί 12, 13, 14 χρονών φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο να βρίσκει τα ναρκωτικά και να τα διακινεί, τι μηχανισμός υπάρχει, ε? Δεν συζητάμε. Τι λέει, καλημέρα. Η πιο φθηνή λύση και μονόδρομος είναι το ταξί. Ναι, αλήθεια είναι. Κάποιες φορές πραγματικά το παίρνεις, πας στη δουλειά
1: εγώ,
0: σου, γυρνάς.
1: Ναι, αυτό που σας είπα τη μέρα που είχε έρθει ο Ρούμπιο. Ναι, δεν ξέρω τι θα έκανα άμα είχα πάρει το αυτοκίνητο.
0: Να το, εδώ πέρα η δική μου άνθρωπο, Γιώργος, εργάφει ο Καλαφούτης από Μαρκόπουλο. Ναι. Παιδιά, καλύτερα, καλημέρα λέει. Καλύτερη συνταγή είναι όταν το φαγητό κάνει τι φταφ. Ξέρει ο Σπύρος.
1: Α, είναι. Ναι, το έχω μάθει.
0: Τώρα,
1: πλέον.
0: Σου πει, για όνομα, δεν θέλω.
1: Είναι μια διαδικασία που κάνετε όταν ψήνετε τα κρέατα.
0: Δεν την κάνουμε, το κάνει το κρέας μόνο του. Επειδή στάζει, σου λέω, το λίπος κάτω στη φωτιά.
1: Α.
0: Δεν θα το ξαναπώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι συγκεντρωμένη.
1: Α, νόμιζα ότι εσείς κάνετε τη φταφ.
0: Γιατί να κάνουμε τη φταφ?
1: Δεν ξέρω. Βλέποντας το κρέας, τι φταφ.
0: Γιατί?
1: Πώς λέμε, κουπεπέ, κουπεπέ.
0: Όπως κάνουν οι Ισπανοί όλοι όταν χορεύουν.
1: Ναι, έτσι νόμιζα ότι κάνουν και τι φταφ.
0: Βάζεις, σου λέει, τις μπριζόλες πάνω στη σχάρα.
1: Ναι.
0: Και επειδή το κρέας ζεσταίνεται και ψήνεται, στάζει το λίπος στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Όταν στάζει δεν κάνει τσσσσ.
1: Ναι.
0: Εμείς το ακούμε τι φταφ.
1: Άρα εσείς το κάνετε αυτό, τι φταφ. Γιατί δεν κάνει τι φταφ εκείνη την ώρα.
0: Τι κάνει?
1: Αυτό.
0: Πού το ξέρεις τι κάνει τσ, αφού δεν έχεις ψήσει ποτέ σε κάρβουνα?
1: Έχω δει.
0: Υποθέσεις, έχεις διαβάσει? Σαν αυτούς που λένε, δεν έχω πάει σε στριπτιτζάδικο, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, η τιμή είναι 20 ευρώ.
1: Καλά, θα ήθελα να το πιάσουμε και αυτό κάποια στιγμή. Υπάρχουν
0: το
1: αυτά τα μαγαζιά, υπάρχουν ακόμη. Έτσι.
0: Νομίζω, ναι, υπάρχουν.
1: Πώς πάνε οι δουλειές τους?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει.
1: Α.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Έχουν δουλειά άραγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι και αυτό μέσα στο. Είναι ένα είδος διασκέδασης. Κάποτε κάποιοι τα επέλεγαν για να κάνουν μπάτσελορ και τέτοια. Εξακολουθούν να
0: κάνουν τέτοια. Δεν ξέρω αν γίνεται τώρα. Μήπως έχει ξεπεραστεί τώρα και αυτό. Ξέρω
1: αυτό
0: εγώ.
1: Το λέω.
0: Οι γάμοι γίνονται όπως γινόταν παλιά.
1: Το TikTok είναι γεμάτο χορεύτριες. Δηλαδή πλέον.
0: Ναι, αλλά δεν χορεύουνε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι ότι χορεύουνε μόνο. Κάνουν και άλλα πράγματα μέσα στο TikTok.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή βγάζουν την πραγμάτια κι αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο διαφορετικό τώρα. Και όχι μόνο στο TikTok, αλλά και στο Instagram και παντού. Δηλαδή σου βγάζουν διάφορες κυρίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν το κρύβουν, δεν είναι επαγγελματίες είναι. Απλώς πας παντού. Δηλαδή βγάζεις Instagram, ένα παιδάκι,
1: ναι.
0: Και μπορεί, αν μπει σε μια-δυο σελίδες, όχι αισθησιακές και αυτά, ναι. Ξαφνικά να του εμφανιστούν τέτοιες κυρίες,
1: ναι.
0: Οι οποίες προτείνουν. Και συντροφιά και οτιδήποτε άλλο.
1: Σπίτι.
0: Δεν ξέρω αν έρχονται στο σπίτι, αλλά σου λένε ότι αν θέλεις μέσω inbox και αυτά μπορείς, ναι. Να συναντηθείς μαζί
1: τους. Και την ώρα χορός, μπαμ μπαμ.
0: Και χορός και τραγούδι.
1: Μήτως
0: είσαι καρσιλαμάς, Καλαματιανός ολόκληρος. Ναι, μην τα μπερδεύεις τώρα για όνομα. Καλημέρα, ωραία η τούρτα που κέρδισα τις προάλλες από την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, ρε εσύ, Βιλαράκη. Εμείς ευχαριστούμε που πήγες και την πήρες. Δεχόμαστε και θεατράκια. Ναι, βεβαίως, αύριο θα έχουμε. Την Άκη μας αύριο θα έχουμε stand-up comedy. Θα σας δώσουμε.
1: Άκουσέ με. Ναι, θα φροντίσω μήπως αύριο, γιατί μου έχουν πει αρκετές έτσι φίλες και συνεργάτηδες, διότι ναι, ξεκινάει τώρα η περίοδος στα θέατρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το φροντίσω. Την Άκη δεν ξέρω αύριο τι θα εξασφαλίσουμε, πόσες προσκλήσεις θα έχουμε.
0: Κάτι θα έχουμε αύριο και θα το βγάλουμε και νωρίς για να μπορέσετε να.
1: Αλλά θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τώρα είναι η περίοδο.
0: Τα
1: μέσα Οκτωβρίου ξεκινούν.
0: Τώρα δεν αρχίζουν
1: οι παραστάσεις. Ναι. Οπότε.
0: Έχει καμία καλή, τι έχει, έχει τίποτα φοβερό τώρα.
1: Δεν ξέρω, Σπύρο μου, ακόμη τίποτα.
0: Σε έχει φάει. Σε έχει
1: με
0: φάει.
1: Έχει φάει.
0: Ο Μαζονάκης και το θέμα με τους γιατρούς. Και τώρα η Άννα Βύση, κάτσε να το συζητήσουμε για να βγει σε λίγο. Πάμε σε break και γυρνάμε. Σιγά μην δεν πηγαίναμε σε Άννα. Αλλά θέλουμε την άποψή σας.
1: Την Καρβένα αγαπάμε, ή Άννα. Παιδιά, τους αγαπάμε και
0: ναι,
1: τους
0: αλλά
1: δύο.
0: Λέει ο ένας τώρα, σου λέει ο ένας, εγώ τα έγραψα τα τραγούδια.
1: Για άλλους είναι τα μαθητικά χρόνια, για άλλους τα εφηβικά, για άλλους είναι, ξέρω εγώ, ο πρώτος έρωτας, ο δεύτερος έρωτας, ο χωρισμός.
0: Τρίτος έρωτας, το μήνυμα
1: ναι,
0: που στέλνει.
1: Ο γάμος και αυτό, εντάξει τώρα. Είναι 40 χρόνια οι άνθρωποι.
0: Κάτσε να το συστήσουμε. Για δώστε 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Αλφα Ρέντιο 98.9. Η δικιά σας παρέα εδώ στον Αλφα και φαίνεται από τα μηνύματά σας και την παρέα που μας κάνετε και σας ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
11: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
10: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
11: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
10: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
11: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχει σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
10: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
12: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας.
1: Είμαι και με τους δύο.
0: Άστα ρε και τους δύο. Τι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, τι είμαστε. Εδώ είμαι στην μπάλα, βλέπω Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, βόλεϊ, Ολυμπιακό.
1: Τους
0: τι να
1: αγαπώ και
0: τους
1: δύο.
0: Και εγώ τους
1: δύο
0: αγαπώ, τι να κάνουμε τώρα, με ποιον
1: και
0: είσαι.
1: Και πραγματικά στεναχωριέμαι που αυτή η σχέση εξελίσσεται σε μια τόσο άγρια κόντρα, διότι για μένα ήταν ένα ζευγάρι, μπορεί να είχαν χωρίσει, μπορεί κατά καιρούς να τραβούσαν δρόμους χωριστούς, αλλά ήταν πρότυπο αγάπης, δηλαδή αυτό της ελεύθερης αγάπης χωρίς περιορισμούς, ότι ό,τι και να γίνεται και διαφορετικούς συντρόφους να έχει ο ένας και διαφορετικούς συντρόφους να έχει ο άλλος και να πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια, αυτοί οι δύο, το δέσιμο που έχουν είναι μοναδικό, γι' αυτό
0: ναι,
1: και τους θέλω μαζί.
0: Ναι, αλλά και ο Καρβέλας την είχε ξανακόψει τη Βύση όταν τα είχε με τον Ολιβιέρα. Το μόνο Φραγκολιάς πέρασε κάτι. Δηλαδή ήταν μόνο Φραγκολιά δεν
1: εντάξει, αφού ήθελε κατά βάθος μέσα του την αποκλειστικότητα.
0: Ποια αποκλειστικότητα, γι' αυτό και ο ίδιος ήταν αλλού.
1: μήκος για αυτήν. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα όμως τώρα είναι ιστορία, γιατί δε, μπορεί να μην τη επιτρέψει να πει κανένα τραγουδάκι.
1: Θέλω λίγο να μάθουμε, να δούμε λίγο διαφορετικά αυτή την κόντρα, να δούμε πόσο πούλησε, αν ενδιαφέρει τελικά τον κόσμο. Γιατί μας κράζουν λίγο και εμάς τους δημοσιογράφους ότι δεν ασχολείστε με τα σημαντικά προβλήματα και ασχολείστε με την κόντρα της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Έχουμε μαζί μας εδώ την ψυχή του μεγαλύτερου και του καλύτερου αυτή τη στιγμή lifestyle site και όχι μόνο, του T-Life, μετά την Τατιάνα Στεφανίδου, είναι η Κάλια Καρτσάκη, η ψυχή του site αυτού. Κάλια, καλημέρα, σε ευχαριστούμε, καλημέρα.
13: Καλημέρα Άννα, καλημέρα Σπύρο, τι κάνετε, σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας εδώ Σαββατιάτικο. Πες μας λίγο, πώς πήγε Κάλια, πώς πάει αυτό το θέμα, πουλάει?
13: Παιδιά, θέλω να σας πω, μετά την υπόθεση Μαζονάκη, Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας κόντρα είναι νούμερο ένα. Δεν υπάρχουν άλλα lifestyle θέματα και όλος ο κόσμος θέλει να διαβάσει για αυτό το πρώην δίδυμο που έχει έτσι απασχολεί τις τελευταίες μέρες τόσο πολύ, με τις ανακοινώσεις, με τις αιχμές, με τα τραγούδια. Δηλαδή, τι να σας πω, γίνεται ένα χαμός.
0: Μπορείς να μας πεις τώρα σε τι φάση είμαστε, τι έχει απαγορεύσει κανείς σε κάποιον, τι κάνει ο Νίκος ο Καρβέλας, τι κάνει η Άννα Βύση?
13: Κοίταξε Σπύρο, σε αυτή τη φάση δύο αυτοί άνθρωποι είναι εντελώς χωρισμένοι. Ο Νίκος ο Καρβέλας πρέπει πλέον να του ζητήσει η Άννα Βύση την άδεια για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, και νομίζω η κόντρα θα κρατήσει για καιρό.
1: Δεν δηλαδή, έχουμε όμως...
13: Δεν πηγαίνουμε και δικαστικά.
1: Ακόμη όμως δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για ασφαλιστικά μέτρα επίσημα από τον Νίκο Καρβέλα.
0: Ναι, γιατί δεν έχει τραγουδήσει κάπου η Άννα. Ας πούμε, είπε η κυρία Βύση ότι δεν θα εμφανιστεί το χειμώνα εκεί που είχε κλείσει.
1: Αναβάλει τις εμφανίσεις. Ισχύει αυτό, Κάλια?
13: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το Αθηνών Αρένα αρχικά είχαμε πληροφόρηση ότι θα άνοιγε στα γενέθλια της Άννας περίπου στις 20 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
13: Οι εργασίες όμως στο κέντρο αυτό, επειδή αυτό εκτός από νυχτερινό κέντρο θα γίνει, μάλλον λένε οι πληροφορίες, και εστιατόριο πολυτελές, απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο. Οπότε ούτως ή άλλως θα πήγαινε αργότερα το άνοιγμά του.
1: Καλιά, πώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα? Εσύ ήσουν και στην επίμαχη συναυλία στο ΆΚΑ και έχεις και λίγο παρασκήνιο από εκεί. Ουσιαστικά από εκεί, εκείνη τη μέρα ξεκίνησε το παρασκήνιο ή πάει λίγο πίσω?
13: Άννα, κοίταξε, οι ψήθυροι ξεκίνησαν από εκείνο το βράδυ, όπου ο Νίκος Καρβέλας δεν εμφανίστηκε καθόλου στο ΆΚΑ. Η Άννα Βύση τότε έκανε μία αντίληπτη αναφορά σε εκείνον, δεν τον ανέβασε στη σκηνή. Και έτσι λίγο κάποια αναρωτηθήκαμε, εγώ με την παρέα μου, πού είναι ο Νίκος? Δεν υπάρχει πουθενά. Επίσης εμείς στο T-Life είχαμε το φωτογράφο που τραβούσε όλα τα στιγμιότυπα από τους ανθρώπους που βρισκόταν εκεί, τους αναγνωρίσιμους εννοώ πάντα έτσι, και στα στιγμιότυπα δεν υπήρχε ο Νίκος. Και αυτό ήταν λίγο περίεργο από τότε. Αναρωτηθήκαμε, ωστόσο εντάξει, προχωρήσαμε στα τραγούδια, εκεί περάσαμε καλά και λίγο κάπως για κάποιες ώρες το ξεχάσαμε.
1: Ναι.
13: Μετά τις επόμενες μέρες επανήλθε όταν βγήκαν τα ρεπορτάζ ότι είχε γίνει ένας τσακωμός μεταξύ τους 3 μέρες πριν τη συναυλία.
1: Για τα χρήματα, έτσι. Για χρήματα έγινε ο τσακωμός.
13: Για τα χρήματα, ναι.
1: Καλιά, επειδή παρακολουθείς εσύ την πορεία της τα τελευταία χρόνια και τις εμφανίσεις της γενικότερα της Άννας Βύση, αυτό είχε ξανασυμβεί ή πάντα ό,τι και να συνέβαινε ο Νίκος Καρβέλας ήταν στο πλευρό της και στις εμφανίσεις της εκεί δίπλα της?
13: Κοίταξε, Άννα, ήταν πριν, έχει ξανασυμβεί δηλαδή 2 φορές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
13: Η πιο σημαντική έτσι και η πιο πολυσυζητημένη ήταν στο διάστημα μεταξύ 2007 και 2009.
1: Ναι.
13: Όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι πάλι είχαν τσακωθεί, είχαν απομακρυνθεί εντελώς, δεν μιλούσαν. Και τότε η Άννα Βύση είχε βγάλει ένα δίσκο με άλλους συνθέτες και δημιουργούς.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι εγώ.
13: Η ίδια Σπύρο είχε μιλήσει τότε για αυτό τον τζακωμό, για τα 2 χρόνια που ήταν από μακριά ο ένας από τον άλλο.
1: Δεν είχαν φτάσει όμως σε τέτοια σημεία να βγαίνουν ανακοινώσεις στον τύπο, έτσι δεν είναι?
13: Όχι. Όχι, όχι. Αυτό το πράγμα με τις ανακοινώσεις δεν έχει ξαναγίνει.
1: Γιατί ακούσαμε τον Νίκο Καρβέλα τώρα να μιλάει για συντριβή και γενικότερα έτσι σκληρές εκφράσεις και από τους δύο.
13: Είναι πολύ σκληρές οι εκφράσεις, συντριβή, απρέπειες, ντροπή. Δηλαδή οι κουβέντες αυτές δεν νομίζω ότι ταιριάζουν σε αυτό το καλλιτεχνικό δίδυμο.
1: Τους ενώνει και ένα παιδί, η κόρη τους έχει αντιδράσει, νομίζω ανέβασε ένα βίντεο. Τι λέει, τι στάση παίρνει αυτή?
13: Κοίταξε, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η Σοφία είναι λίγο πιο πολύ με το μέρος του πατέρα της.
1: Α,
13: ναι. Δηλαδή με αφορμή αυτό το story που ανέβασε, ότι πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν και τα λοιπά, νομίζω ότι λίγο έτσι μια κλίση υπέρ του Νίκου Καρβέλα την έχει.
1: Πες μου κάτι, γιατί λέμε για τα θέματα που συζητάει ο κόσμος έξω. Αυτές τις τελευταίες μέρες, όπου πηγαίνεις, ναι, όπου βγαίνεις, είτε σούπερ μάρκετ, είτε ξέρω εγώ κομμωτήριο, είτε το οτιδήποτε, τι είναι αυτό που σε ρωτάνε από τις ειδήσεις και από όλα αυτά? Σε ρωτάνε για αυτό το ζευγάρι, σε ρωτάνε για το μαζονάκι?
0: Πώς έχεις ομορφύνει τόσο, σε ρωτάνε αυτό και καλά κάνουν.
13: Ένα είναι το ερώτημα, εσύ είσαι με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
0: Αυτό είναι, και εγώ αυτό συμφωνώ.
1: Εσύ Κάλια με ποιον είσαι?
13: Κοίταξε, Άννα, εγώ λίγο κλείνω προς την Άννα σε αυτό το κομμάτι. Και θα σας πω, παιδιά, γιατί νομίζω ότι αυτή η μεγάλη συναυλία ήταν το όνειρο της ζωής της. Δηλαδή και οι άνθρωποι δικοί της αυτό μου λένε, ότι να κάνει συναυλία στο ΆΚΑ ήταν το όνειρό της. Και ο δημιουργός, ο άνθρωπός της, τρεις μέρες πριν της το χαλάει.
0: Ναι, αλλά άμα ο δημιουργός της λέει ότι... Συμφωνώ. Αλλά αν ο δημιουργός λέει ότι κοίταξε ρε παιδί μου, έχεις τα κομμάτια μου, άρα και εγώ αν πάρεις 10 ευρώ πρέπει να πάρω 3 κι εγώ, μην τα πάρεις όλα εσύ. Δηλαδή, γιατί εδώ ακούσαμε ότι μέχρι και η συναυλία ήταν ότι μπήκανε μέσα και ότι δεν βγάλανε. Μπορεί και να είναι και έτσι, δεν ξέρω. Αλλά σου λέει και ο άλλος, εγώ το έγραψα.
1: Θα το βρει, να σας πω γιατί κάτι... μπήκε μέσα και η ΑΔΕ και τα ψάχνει τώρα.
0: Να σας πω κάτι, κορίτσια και φίλοι και φίλες που μας ακούτε, που μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Έβλεπα στο Voice τα παιδιά που τραγουδούσαν τα κομμάτια του Μαζονάκη.
1: Έτσι. Το αφιέρωμα που Μπράβο. Έγινε για τον θάνατο
0: που ήταν. Πες μου τους τραγουδιστές.
1: Παπαρίζου, Μάστορας, Μουζουράκης.
0: Μπράβο, και ο.
1: Και η Ολιανός.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και λέγανε τα τραγούδια του Μαζονάκη. Κανένα. Μπορεί να είναι αξιολόγοι και αξιοτέλειοι τραγουδιστές όλοι. Κανένα όμως από τα τραγούδια του δεν τα είπαν όπως τα ακούγαμε από το Μαζονάκη. Κανένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο δημιουργός. Ο δημιουργός έφτιαξε τραγούδια. Μπορούσε να πει ότι έφτιαξε συγκλονιστικά τραγούδια. Εντάξει, τώρες μικρές. Άμα το πει ο Λάμπρου, δεν έχει κάτι.
1: Ναι.
0: Άμα το πει, όταν το έλεγε ο Μαζονάκης, ήταν κορυφαίο.
1: Ναι.
0: Άρα και κάποιος μπορεί να πατήσει εκεί να σου πει ότι ναι, ρε Καρβέλα, έγραψες τραγούδια. Αλλά άμα δεν τα έλεγε η Βύση, δεν θα γινόταν τίποτα. Ναι. Και ο άλλος μπορεί να σου πει ότι κοίταξε να δεις όμως.
1: Καρβέλα, υπήρξαν και τραγούδια όμως.
0: Ακριβώς. Υπήρχαν και τραγούδια που τα έγραψα εγώ και τα πάνε 10 και έχει γίνει πανικός.
1: Πάντως εγώ, δηλαδή, εγώ στηρίζω είναι... πάντως. Μπράβο που κατάφερες αυτό το κορίτσι που είναι πολύ κοντά στην Άννα Βύση, στη Δήμητρα την Κούστα. Ναι. Έχει βρεθεί. Γιατί τι χτυπάνε, ρε Κάλια? Τι... Είναι η σύζυγος του γνωστού εφοπλιστή του κυρίου Κούστα, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την Άννα Βύση. Έχουν κάνει και δουλειές μαζί.
0: Εταιρεία,
1: έχουν φτιάξει τη δισκογραφική, έχουν
0: ναι.
1: κάνει αυτή την εταιρεία παραγωγής. Αυτή γιατί τρώει τα σκάγια?
13: Τρώει τα σκάγια γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ο άνθρωπος που έχει λίγο απομακρύνει την Άννα από ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί στη ζωή της. Mm-hmm. Φίλους, συνεργάτες. Εγώ αυτό δεν το υιοθετώ, γιατί ποτέ σε καμία ηλικία μπορείς, ρε παιδί μου, μπορείς να πάρεις τις αποφάσεις σου, να διώξεις ανθρώπους έτσι από τη ζωή σου, χωρίς απλά να
1: θες να περάσεις σε κάποια άλλη πίστα. Έτσι δεν είναι? Αυτό.
13: Ακριβώς.
1: Έχεις κανένα άλλο, παίζει τίποτα άλλο έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα, κανένα άλλο gossip που αξίζει να ξέρουν οι ακροατές μας λίγο έτσι να ξεχαστούν από τη δύσκολη καθημερινότητα?
13: Δεν θα πω όνομα, θα πω ότι θα ακούσουμε σύντομα μια εγκυμοσύνη.
1: Όπα.
0: Να το, ωραίο.
1: Όπα.
0: Την έριξε.
1: Γνωστή
13: είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι.
1: Μάλιστα.
13: Έτσι που έχει συζητηθεί για την προσωπική της ζωή
1: είναι...
13: θα συζητηθεί για τα επαγγελματικά της ξανά τώρα όσον ούπο.
1: Είναι μια φυσική εξέλιξη, δηλαδή εννοώ ότι η κοπέλα είναι ναι. δεσμευμένη, έχει ξέρω κάνει γάμο και τα λοιπά και όλα έρχονται όπως πρέπει ή
13: Δεν θα πω για γάμο. Είναι γνωστή η σχέση του.
0: Πάει να
13: πω.
0: Σε φάει, καλή. Δεν το καταλαβαίνει. Καλιά. Πάει να σου το βγάλει. Τώρα να στο φάει εδώ στο 90. Φιλιά, να είσαι καλά.
1: Φιλάκια και πάντα.
0: Πολύ.
1: Πάντα επιτυχίες και πρωτιές στο T-Life και σας ευχαριστούμε για την στήριξη γενικότερα. Ευχαριστούμε, καλιά.
0: Μου. Καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά. Φιλιά.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ, θέλει ο Τάσος θέλει να εξασφαλίσουμε προσκλήσεις όχι μόνο από θέατρα αλλά και από στριπτζάδικο. Συγγνώμη, λέει, τι ρατσισμός είναι αυτός. Οκ. Okay. Τζόνι, για να δεν πειράζει, να, ο οδηγός, φίλος οδηγός ταξί είχε δουλειά, δεν μπορούσε να μας ακούσει πολύ. Αύριο, μη σε νοιάζει. Έσουες, λέει, μας χρεώνουν παιδιά, λέει, πόσα λεφτά και κάνουν χορηγίες στα νούμερα, ντροπή τους. Εμείς παλεύουμε για ένα ψωρό ευρώ. Άστε τα. Α, όλη η Ευρώπη είναι στους δρόμους για μια αξιοπρεπή ζωή. Εμείς πότε. Είναι, δεν ξέρεις πότε μπορεί να βγει ο κόσμος έξω, μην το συζητάς. Πάντως, μια και λέμε για αυτά, για να το ελαφρύνω και λίγο. Πάει η κυρία στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Αφού είναι και 59, πάνε, θα ρίξω ένα. Και λέει: γεια σας, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού με γυναικολόγο. Λέει: βεβαίως, υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού 18 Νοεμβρίου το 2034. Α, λέει: μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Μπορείτε απόγευμα, γιατί πρωί περιμένω υδραυλικό. Όντως, γιατί υδραυλικό και γιατρό δεν βρίσκεις με τίποτα.
1: Άκρος ελληνικό. Έχεις να μας διαβάσεις τίποτα από τις διαφημίσεις αυτά, έχεις να μας πεις τίποτα, καμιά προσφορά, καμιά έκπτωση.
0: Λέει ο άλλος, άσε ρε εσύ Βασίλη, ναι. Τι έγινε. Η Μαρία λέει ρε εσύ, άστα, βρήκε άλλον και πήγε. Άσε Βασίλη λέει, η Μαρία λέει, βρήκε άλλον,
14: έρχεται
0: πήγε μάλλον.
14: Στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
15: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Προληπτικά απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονα στο Εγάλιο, όπου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες από νωρίς τα ξημερώματα. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε ένα βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη βιοτεχνία ρούχων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τη φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του βαφείου υπήρξαν φιάλες υγραερίου. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από τη χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλτ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα χθες την επέκταση της ρήτρας διαφύγης, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρούαζ αερόπλιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στο νερό παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Αλευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Δύο επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον δημιουργία στο ΜΑΤ, βόμβες Μολότοφ και ένα γκαζάκι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη

0: μεγάλη καταστροφή, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναμά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη. Έτσι, από αύριο και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και την 5η 22 του μηνός, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: καράβια. Μάνα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αλφαρίδιο 989. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με καλό καιρό από ό,τι φαίνεται, με καλοκαιρία, αν και θα αρχίσουν και πάλι κάποιες βροχούλες, είπαμε, δεν είναι για άγχος και για πανικό, γιατί είμαστε στο φθινόπωρο και είναι και πολύ χρήσιμες, είναι πολύτιμες αυτές οι βροχές, δεδομένης και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την παραταμένη ξηρασία. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σκέφτεστε να περάσετε το Σαββατοκυριακό σας, πώς έχετε προγραμματίσει, τι θα κάνετε, και αυτά μπορούμε να συζητάμε αν μη τι άλλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών από τις 11 έως τη 1 ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ με μηνύματα και καλημέρες και σχόλια και παρατηρήσεις και απόψεις και τις διαφωνίες σας στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989, στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα, και έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα η εβδομάδα αν μη τι άλλο. Αρχής γενομένης από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία φυσικά εντελώς αντικειμενικά, να το δούμε, πρέπει να παραδεχθούμε πως είναι μια σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, μην το ξεχυλώνουμε και μην καμαρώνουμε σαν γύφτικα σκερπάνια. Ελπίζω να μην κατηγορήσετε για ρατσισμό, δηλαδή. Είναι μια έκφραση που έρχεται από τα παλιά. Και μην καμαρώνουμε, δηλαδή, κάπως έτσι. Από τα όσα έγιναν στην Αθήνα, υπάρχουν αρκετά γκρίζα σημεία από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχουν αρκετά σημεία που απαιτούν διευκρίνηση. Υπάρχουν αρκετά σημεία που δεν μας ικανοποίησαν ή το παίζουμε ότι μας ικανοποίησαν, ενώ δεν θα έπρεπε να το παίζουμε κάπως έτσι. Και στο βάθος, φυσικά, είναι η οικονομία, η ενέργεια, ο κάθετος διάδρομος και όλο αυτό το project, για να μιλήσω λίγο έτσι όπως μιλάνε τα στελέχη των επιχειρήσεων, όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο απομένει να αποσαφινιστεί, αν και κατά πόσο εξυπηρετεί εξίσου

χώρα μας σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μη τι άλλο, τις Ηνωμένες Πολιτείες τις εξυπηρετεί τα μάλα. Δεν θα ήθελα να προσθέσω άλλη συλλαβή στο ταμάλα για την άλλη πλευρά αυτής της συμφωνίας. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα. Τα ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Βασιλική Γιούτσου. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης από το πυροσβεστικό σώμα. Απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν να σκάνε και μπουκάλες. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, όπως καταλαβαίνετε. Θα επιχειρήσουμε να πάμε στην περιοχή νωρίτερα, να πάμε στο ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να ενημερωθείτε κι εσείς άμεσα. Πάντως, εάν και εφόσον βρίσκεστε εκεί στην περιοχή, να ξέρετε πως είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση κατάσβεσης. Είναι στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στον Ελαιώνα αυτή η φωτιά. Προληπτικά απομακρύνονται όσοι βρίσκονται κοντά στα κτίρια σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιείται και επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία. Συνδράμει φυσικά σε αυτή την επιχείρηση απομάκρυση των κατοίκων. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα από την πυροσβεστική. Φυσικά τα αίτια ακόμα δεν μπορούν να έχουν γίνει γνωστά. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αποσαφηνίσει η πυροσβεστική μετά την επιχείρηση κατάσβεσης και εφόσον πρώτο Θεός η φωτιά σβήσει, τεθεί υπό έλεγχο καταρχάς και συνέχεια σβήσει. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας. Συγγνώμη, σήμερα είμαι λίγο ελαφρώς μπουκωμένος, δεν ξέρω αν ακούγεται στον αέρα, αλλά είναι η εποχή τώρα τέτοια που υδρώνεις, ξεϊδρώνεις, ζεσταίνεσαι, κρυώνεις. Πάνω κάτω η θερμοκρασία, ξεθαρεύεις λίγο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, να ξέρετε πως έχει μια αυξημένη κίνηση, έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Καλάρη και πάνω, κυρίως εκεί στο ύψος της Αχαρνών είναι το βασικό πρόβλημα. Πυκνίνει η ροή μέχρι πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα καθυστερήσετε λίγο. Μια πολύ μικρή ανάσχεση στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Επίσης, πάρα πολύ μικρή, ανάξια λόγου, δηλαδή δεν θα σας χαλάσει τη διάθεση για σήμερα Κυριακή. Και στο κέντρο κάτι επιμέρους ζητηματάκια, λίγο και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, λίγο και στην και στη Σταδίου. Τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα φοβερό, όπως πρέπει να είναι η κυκλοφορία για να απολαύσετε τη βόλτα σας σήμερα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχει λίγο κίνηση στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί πριν από τη γέφυρα Αχιλλέως, και εκεί πρέπει να είστε ο λίγον τι, που έλεγε και ο Ζήκος, προσεκτικοί. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι προχωράμε εδώ στο πρωινό του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλους. Ευχόμαστε να είναι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το επιθυμείτε. Να δούμε πώς θα βοηθήσει ο καιρός σε όλο αυτό. Γιατί είπαμε, έχουμε μια ωραία λιακαδούλα εδώ στην Αττική. Ωστόσο, γενικά υπάρχει μια αστάθεια, υπάρχουν και νεφώσεις, υπάρχουν και τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κυρίως τα ορεινά αναμένονται φαινόμενα. Η θερμοκρασία βέβαια είναι υψηλή. Νομίζω φτάνει 29-30 βαθμούς Κελσίου, αν δεν κάνω λάθος. Και οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Αναλυτικότερα για σήμερα, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως και καταιγίδες θα έχουμε στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης, αλλά και στο Ιόνιο, με μεγαλύτερη ένταση από το μεσημέρι. Θα έχουμε και συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής και σκόνης στα υπηρετικά και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 29. Στη Θεσσαλία από 15 έως 28. Στην Ήπειρο από 11 έως 25. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 13 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου από 15 έως 24. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 10 έως 28. Στις Κυκλάδες από 11 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25 και στην Κρήτη από 12 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Αυτές είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας σήμερα Σάββατο. Οι άνεμοι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο δυτική 2 με 4 και στο Ιόνιο νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Εδώ για την Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, οπότε και θα έχουμε πρόσχερες βροχές, γι' αυτό κοιτάξτε να είστε προετοιμασμένοι. Θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα Σάββατο, κοιτάξτε να το απολαύσετε χωρίς να τον φοβηθείτε τον καιρό. Κοιτάξτε να μην σας αλλάξει τα σχέδια. Εξαρτάται βέβαια, γιατί άμα είναι σχέδια που έχουν να κάνουν με το πρέπει να είστε έξω και βρέξει το απόγευμα, και όπως καταλαβαίνετε να έχετε πάντα εναλλακτική, παιδιά, εναλλακτική. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα πλησιάζει 11 και 20. Έχει πάρα πολλά ντεσού η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Μέχρι και με τον Μπίνατ ασχοληθήκαμε για το αν τον χάιδεψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ή όχι. Τι μανία και αυτή πια να ασχολούμαστε με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα όταν πρόκειται για τέτοιου τύπου επισκέψεις. Όλα αυτά στο βωμό της επικοινωνίας, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι όλοι, ακόμα και αν δεν είστε ειδικοί στα της επικοινωνίας. Ένα από τα στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης, στην οποία πρωταγωνίστησε όπως καταλαβαίνετε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ήταν και η ανανέωση της εργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Ένα θέμα που σαφέστατα την Ελλάδα την αφορά, την καίει. Ακόμα και όταν μιλάμε για νόμιμη διακίνηση αρχαιοτήτων και εκμετάλλευση αρχαιοτήτων, όπως για παράδειγμα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εν πάση περιπτώσει, ανανεώθηκε αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και μεταξύ άλλων η κυρία Γκιλφόιλ δήλωσε τη βαρύγδουπα, ξέρετε αυτά τα βαριά που λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ιστορία της Ελλάδας δεν είναι για πούλημα. Η κυρία Γκιλφόιλ δεν αποσαφήνισε εάν το ίδιο ισχύει για αυτή καθ' αυτή τη χώρα. Εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 11 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε αυτό το περιστατικό στο Εγάλεο, στον Ελαιώνα, συγγνώμη, όπου είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση μιας φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες και απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα δύο φλεγόμενα κτίρια. Ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, προφανώς κάγαν μπουκάλες, αυτό τουλάχιστον λένε αυτόπτες μάρτυρες. Είναι στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στον Ελαιώνα. Εκδηλώθηκε το πρωί και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές τα κτίρια. Γι' αυτό και λήφθη αυτή η απόφαση από την πυροσβεστική να απομακρυνθούν οι κάτοικοι σε απόσταση 400 μέτρων. Είναι 35 πυροσβέστες εκεί με 11 οχήματα και βραχιονφόρο όχημα. Φυσικά θα διερευνήσει τα αίτια στη συνέχεια η πυροσβεστική. Έχει πολύ καπνό που κατευθύνεται προς τον Πειραιά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο, υποψιασμένοι όταν εφόσον κινείσαι στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα. Όπως είναι η Ευαγγελία, η Μαρία, η Αγγελική και η Εύη με απλές καλησπέρες. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Μας λέει ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε αυτό που ήθελε και έφυγε. Τι πήρε Δημήτρη, για δώσε μας διευκρινήσεις. Γιατί δεν πήραμε εμείς. Τι θα ήθελες να πάρουμε εμείς. Ξέρετε, πολλές φορές έχει σημασία αυτό το ερώτημα. Τι προσδοκούμε. Αν είναι αυτές οι προσδοκίες αόριστες, οι προσδοκίες μας από τέτοιου είδους συναντήσεις, γενικότερα από τους συμμάχους εντός ή εκτός εισαγωγικών, από τις μεγάλες χώρες, από τις υπερδυνάμεις, και μήπως αυτές οι υπερβολικές προσδοκίες που καλλιεργούμε και ως λαός και πολλές φορές και οι πολιτικοί μας θολώνουν την εικόνα. Έχει μια σημασία αυτό. Εγώ ξεχώρισα, ας πούμε, ιδιαιτέρως αυτήν την νομίζω ιδιαιτέρως κατηγορηματική αναφορά του κυρίου Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θα το επιτρέπαμε, λέει, ποτέ αυτό. Λέω πάνω κάτω, δεν είναι μοταμού, αλλά αυτό είπε. Δεν θα το επιτρέπαμε ποτέ αυτό να γίνει σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό, όταν το ακούς, λες, είναι μια δικλίδα ασφαλείας, ρε παιδί μου. Ο σερίφης του πλανήτη, η Αμερική, λέει ότι εγώ δεν θα σας αφήσω να μαλώσετε εσάς τους δύο. Θέλω να είστε καλά, παιδιά. Με αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Όχι για το δικό σας καλό, οι δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις που ακολουθούν. Γιατί εκεί στην περιοχή έχω ζωτικά συμφέροντα, ρε παιδιά. Είναι ο διάδρομος προς τη Μέση Ανατολή αφενός. Αφετέρου υπάρχουν εκεί πέρα τα φυσικό αέριο, τα πετρέλαια αυτά για τα οποία γίνεται ο καυγάς. Θέλω να περάσω εγώ το LNG μου να φύγει να πάει πάνω, ας πούμε, να τροφοδοτήσω την Ευρώπη. Δεν γίνεται τώρα να πέστε σε μια περιοχή που εγώ έχω ζωτικά συμφέροντα. Γι' αυτό καθίστε φρόνημα. Τώρα, το καθίστε φρόνημα, πώς μπορεί να μεταφραστεί, μάλλον πώς μπορεί να επιτευχθεί, εκεί είναι που αρχίζει και υπάρχουν σκιές και ανησυχία και επιφυλάξεις για το τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η αμερικανική παρέμβαση ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει σε σχέση με τα συμφέροντα τις θέσεις και τις αξιώσεις των δύο χωρών στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να άλλες καλημέρες, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ είναι τα μηνύματα ανοιγμένα. Είπαμε στο Δημήτρη, την είπαμε την καλημέρα μας. Στον Μάρκο επίσης, να πούμε την καλημέρα. Στη Μαρία, στην Αγγελική, στην Ανδρομάχη, στη Φλόρα και στον Κώστα. Απλές καλημέρες. Καλημέρα και στη Γιάννα. Ρε Γιάννα, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Συγγνώμη για τώρα. Μέσα στο μυαλό μου είσαι όμως. Αυτό το θέμα που μου φύγεις είναι ένα θέμα που ήθελα να θίξω αμέσως μετά. Γι' αυτό πάμε στο τραγουδάκι και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε. Έχει να κάνει μετά της πολιτικής, μετά των δημοσκοπήσεων και με τις προσδοκίες που τελικά εκφράζονται, που μερικές νομίζω είναι ή ακούγονται τουλάχιστον υπερφύαλες. Μπορεί βέβαια, ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι ειδικά πρέπει να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα παραθυράκι ανοιχτό, μήπως δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως φαίνονται. Ορισμένες προσδοκίες από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής μπορεί να ακούγονται υπερφύαλες, ενδεχομένως όμως να τις βλέπουμε έτσι γιατί έχουμε πιστεί για τον τρόπο που εμφανίζονται τα πράγματα από το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισής τους. Λεπτομέρειες σε λίγο.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σε 11.30. Βάζουμε μια ανατελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Και εκεί υπάρχει μεγάλη ανησυχία από την γαλλική κυβέρνηση ότι αυτός ο ξεσηκωμός των μαθητών για τις ελλείψεις στα σχολεία, για τη μόρφωσή τους και για την ακρίβεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γαλλική οικογένεια, η μέση γαλλική οικογένεια, μπορεί να εξελιχθεί σε μια πανεθνική κινητοποίηση και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, λίγο μετά στις 11.30 παραμένετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Η ραδιοφωνική μας επικοινωνία είναι σε εξέλιξη. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. onerpapakialfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger επίσης στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί έχουμε αυτές τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία που νομίζω ότι καλό είναι να απασχολήσουν όλη την Ευρώπη και φυσικά εδώ τη μικρή ταπεινή μας χώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Εμμανουήλ Αθανασίου Πικαρντά, είναι Έλληνα, συμπατριώτης μας που ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Κύριε Αθανασίου, κύριε Πικαρντά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Έλληνας, θα συμπληρώσω Ελληνογάλλος.
0: Ελληνογάλλος, εντάξει. Να ακριβολογούμε. Θα ήθελα τα φώτα σας. Πάντα έτσι καλούμε Έλληνες που ζουν στις περιοχές όπου εξελίσσονται τα γεγονότα. Φαντάζομαι έχετε ζήσει από πολύ κοντά όλη αυτή τη μαθητική κινητοποίηση. Ποια είναι η δική σας, μια πρώτη αίσθηση θα ήθελα να μου μεταφέρετε?
1: Είναι μια αίσθηση λίγο τη διχασμένη, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών μου στο Παρίσι, ας πούμε, πέρασα μπροστά από πολλά λύκεια που ήταν οι μαθητές έξω, είχαν κάνει το μπλοκιούς, ας πούμε, δεν υπήρχαν αστυνομία, πέναγαν τα αυτοκίνητα τους, κόρναραν, υπήρχε στήριξη του κόσμου κτλ. Και από την άλλη βλέπουμε τις σκηνές απίστευτης βίας, οι οποίες όλος τυχαίως, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω την γαλλική αστυνομία, εμφανίζονται στις οθόνες μας, όταν εμφανίζονται και τα ΣΕΡΕΣ, που είναι τα αντισχαμάτα, αν θέλετε, στα γαλλικά, mm-hmm. σε μεγάλες κινητοποιήσεις μπροστά από τα μεγάλα σχολεία. Οπότε έχουμε αυτή την απορία τελικά, αν προκαλούν οι μαθητές τους αστυνομικούς ή η παρουσία αστυνομικών προκαλεί τελικά τους μαθητές. Είναι μια απορία που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας, πρέπει να σας πω.
0: Υπάρχει απήχηση στη γαλλική κοινωνία,
1: Υπάρχει, και σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί έχω δώσει αρκετές συνεντεύξεις, παρακολουθώ τα ελληνικά social media και έχω μείνει πραγματικά ενεός από την προπαγάνδα που γίνεται mm-hmm. είτε από τη μία ή από την άλλη πλευρά, προκειμένου να γίνει, προκειμένου να οικειοποιηθούν, αν θέλετε, διάφοροι πολιτικοί χώροι αυτό το κίνημα. Λοιπόν, η μεγάλη μαθητική κινητοποίηση που γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με αυτά που ακούγονται η δεξιά ή η αριστερά, δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Τα παιδιά ζητούν τρία πολύ συγκεκριμένα.
0: Έχει ξεκινήσει
1: πράγματα.
0: Από τη βάση, ουσιαστικά από τους μαθητές ασχέτως πολιτικών χώρων.
1: Σαφέστατα. Ζητάνε καθηγητές, ζητάνε καλύτερες συνθήκες και ζητάνε να διαρθρωθεί, αν θέλετε, να αλλάξει το σύστημα και μάλιστα το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Ήταν τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και πραγματικά επιμένω σε αυτό, γιατί όπως σας είπα και πριν, έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις και ακούω και ερωτήσεις δημοσιογράφων. Βλέπω και στα ελληνικά social media τα διάφορα σχόλια, ψεύτικα βίντεο που κυκλοφορούν. Απειλές ότι η αριστερά και το Ισλάμ φέρνουν στη Γαλλία και στην Ευρώπη το μεσαίωνα. Αδιανόητα πράγματα.
0: Ναι,
1: με την
0: ναι.
1: έννοια ότι τα παιδιά ζητήσανε τρία πρακτικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και αν είδατε χθες, ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας απάντησε σε αυτά τα τρία συγκεκριμένα πράγματα, και μάλιστα στο πρώτο με την άμεση παροχή, αν θέλετε, 3.000 καθηγητών, που πάλι δημιούργησε βέβαια πολλές απορίες στη γαλλική κοινωνία. Πού ήταν αυτοί οι 3.000 καθηγητές και
0: γιατί
1: μπορεί να
0: τόσο,
1: τους
0: βρει? Τόσο καιρό δεν τους προσλαμβάναμε.
1: Το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας πούμε, από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως υποσχέθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Από την άλλη, βέβαια, η γαλλική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, γιατί είδαμε σκηνές βία. Μεγάλες σκηνές απίστευτης βίας, όπως είναι και σε κατάσταση σοκ με το μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων. Και μάλιστα όταν το 90% είναι ανήλικοι. Είναι λίγο τρομακτικό να υπάρχει τόση βία απέναντι σε παιδιά, και θέλω να το τονίσω αυτό χωρίς πραγματικά κανένα ίχνος πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Και μιλάμε...
1: Είναι ακόμα περισσότερο τρομακτικό να περνάνε 6.000 παιδιά τη νύχτα στα αστυνομικά τμήματα και σε κρατητήρια, λες και είναι εγκληματίες του πρώτου βαθμού. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν ήταν εγκληματίες, και αυτό φαίνεται από τα χιλιάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Και σε αυτό πάλι σας απαντάω, στην προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει, μα η βία ξεκίνησε από τους μαθητές. Υπήρχαν φαινόμενα βίας και στις δύο πλευρές προφανώς, 6.000 συλλήψεις όμως δεν είχαμε ούτε καν στις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων.
0: υπάρχει ανησυχία ότι αυτή η φλόγα που ξεκίνησε από τις μαθητικές κινητοποιήσεις μπορεί να κινητοποιήσει και επαγγελματικές ομάδες, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά στη Γαλλία. Υπάρχει γενικά μια αναταραχή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαμε μια πανεθνική απεργία. Υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να κατεβάσει το δρόμο και άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ήδη, θα διευκρινίσω κάτι στην ερώτησή σας. Τα πράγματα είναι δύσκολα στη Γαλλία, αλλά δεν είναι δύσκολα στη Γαλλία μόνο οικονομικά.
0: Όχι, όχι, συμφωνούμε, δεν το συζητάμε.
1: Τα πράγματα στη Γαλλία είναι δύσκολα γενικότερα. Έχουμε μια μόνιμη πολιτική κρίση, έχουμε μια μόνιμη σφαγή στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επί της ουσίας δεν είναι κυβέρνηση και υπάρχει και μια τεράστια, αν θέλετε, ένα τεράστιο ερώτημα στη γαλλική κοινωνία, αν τελικά η παρούσα κυβέρνηση, στην οποία έχουν βγει κορώνες δεξιά συντηρητισμού και ακροδεξιάς, εκπροσωπεί όντως τη γαλλική κοινωνία, η οποία πήγε και ψήφισε ή αριστερά ή κέντρο. Και έχουμε βρεθεί ξαφνικά με μια κυβέρνηση, και επαναλαμβάνω, τώρα δεν σας κάνω πολιτική ανάλυση δική μου προσωπική ως αριστερού ή ως κεντρώου. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι διάχυτο εκεί έξω. Ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου πήγε και ψήφισε για μια κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο την αριστερή, βάζω αριστερά, κεντροαριστερά και κέντρο, mm-hmm. η οποία δεν ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή στη στήριξη της γαλλικής κοινωνίας. Τα συνδικάτα έχουν στηρίξει ήδη τους μαθητές. Συμμετείχαν, νομίζω, στην προηγούμενη διαδήλωση. Υπάρχει μια μεγάλη μαθητική κινητοποίηση, στην οποία πάλι γονείς, καθηγητές και συνδικάτα θα τη στηρίξουν στις 13 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ένα-δύο βήματα πίσω, γιατί παρόλο στις σκηνές βίας που είδαμε στη Βαστήλη, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε χθες, παρόλα αυτά ήταν περισσότερο περιορισμένα. Υπήρξε πραγματικά, και θέλω να το τονίσω και πάλι αυτό, υπήρξε μια μεγάλη γενική κατακραυγή εναντίον της αστυνομικής βίας, που είναι βέβαια ένα μόνιμο πρόβλημα στη Γαλλία δυστυχώς, από μεγάλο συντριπτική πλειοψηφία, από μεγάλο κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Και από ό,τι παρατηρώ, όντως, χωρίς να έχει αποδεχτεί βέβαια ο πρόεδρος εσωτερικών ότι έχει δώσει τη διαταγή να υπάρξει λίγο, αν θέλετε, περισσότερο έλεγχος στις αντιδράσεις των αστυνομικών και των ΜΑΤ. Βλέπω όμως ότι το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες 2-3-4 μέρες, έχουμε λιγότερα φαινόμενα βίας, αν θέλετε, έξω από σχολεία ή στις διαδηλώσεις, συγκριτικά με αυτά που είχαμε την προηγούμενη Τρίτη, ας πούμε, πριν από τη διαδήλωση στη Βαστήλη, ή την πρώτη εβδομάδα, τις πρώτες 10 μέρες των κινητοποιήσεων.
0: Που τραυματίστηκε και ο μαθητής, νομίζω, που τον πυροβόλησε με τον.
1: Τραυματίστηκαν πολλοί μαθητές.
0: Όχι, λέω, ένα συγκεκριμένο περιστατικό που το πυροβόλησε στο πρόσωπο. Αν δεν κάνω λάθος, το παιδί έχασε τα δόντια, το είχε τραυματίσει πολύ σοβαρά.
1: Ο ένας τραυματίστηκε στο πρόσωπο, το άλλο παιδί έχασε το χέρι του, μια άλλη κοπέλα παράλληλα να πνιγεί.
0: Απίστευτα
1: πράγματα. Ήταν λίγο. Ναι, όχι, ήταν πραγματικά σκηνές απίστευτης αστυνομικής βίας, και πραγματικά εντυπωσιάζομαι που ακούω συναδέλφους σας ή άλλους να λένε ναι, αλλά και οι διαδηλωτές προκάλεσαν.
0: Μεγάλη κουβέντα και στη Γαλλία και στην Ελλάδα και παντού, όταν έχουμε λαϊκές κινητοποιήσεις αυτή, κύριε Αθανασίου.
1: Ναι, αλλά θα ήθελα να επιμείνω, σε εμπειρογνώμονας ανθρώπινων δικαιωμάτων, ότι ο μαθητής είναι μαθητής, ενώ ο αστυνομικός είναι εκπρόσωπος του κράτους και επαγγελματίας.
0: Δηλαδή, και εκπαιδευμένος θεωρητικά να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
1: Δεν γίνεται να τα ισοπεδώνουμε όλα σε αυτή τη ζωή και να τα βάζουμε όλα στην ίδια μοίρα.
0: Κύριε Αθανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο κύριος Εμμανουήλ Αθανασίου Πικαρντά, Ελληνογάλλος, ζει και εργάζεται στο Παρίσι, μας μετέφερε την εικόνα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας, που το συνδύασα κιόλας, και να το συζητήσουμε λίγο κι αυτό, έτσι, για τη βία, από όπου και αν προέρχεται, και από εδώ και από εκεί, γιατί τέτοια πράγματα έχουμε δει και στη χώρα μας, έτσι, πολλές φορές.

0: Λοιπόν, ορίστε, με φνηδίας τώρα. Και έβαλα κάτι στο στόμα μου, γιατί είμαστε και σε μια φάση που πλησιάζει το μεσημεράκι. Να μου πεις, πεινάς από τώρα, ρε φίλε, σιγά. Ήθελα να ακούσουμε μόνο στο συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει η Γαλλία και μπορεί να βιώσουν και άλλες χώρες. Δεν αποκλείεται και εδώ.
1: Είμαι

0: ζω, είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Αφαιρεμένο στα 16χρονα το τραγούδι. Στα 16χρονα που θα δείξουν το δρόμο, που πολλές φορές τα δείχνουμε με το δάχτυλο εμείς οι πάνσοφοι μεγαλύτεροι, τα κατηγορούμε για διάφορα, γιατί ακούνε τραπ, γιατί ξέρω εγώ φωνάζουν μέσα στο λεωφορείο, γιατί έχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση που δεν αντιλαμβανόμαστε όποια ελπίδα για τις κοινωνίες μας και για τον κόσμο συνολικά μόνο από αυτά τα παιδιά μπορεί να προέλθει. Και μου κάνει εντύπωση που δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο βασικός λόγος που εξεγείρονται αυτά τα παιδιά είναι αυτό το σύχαμα που εμείς τους έχουμε φτιάξει, αυτό που λέγει πριν το τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, από λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες σε επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι ο Στάθης που είναι από τους σταθερούς, τους πολύ σταθερούς, και οφείλω να το αναγνωρίσω. Καλημέρα επίσης, πάμε στις απλές καλημέρες πρώτα, γιατί έχουμε και ενστάσεις και θα τις συζητήσουμε. Ξέρετε ότι διαβάζω όλα τα μηνύματα στον αέρα. Η Βούλα, την καλημέρα μας στη Βούλα που είναι στη συντροφιά μας, όπως και ο Τρίφωνας, καλώς τον Τρίφωνα εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα επίσης να στείλω στον άγνωστο φίλο εδώ χωρίς όνομα, αλλά, η Ντίνα είναι, καλώς είναι. Η Γαλλία λέει, και μάλιστα μαθητές και φοιτητές για άλλη μια φορά μπαίνουν μπροστά για αυτονόητες διεκδικήσεις. Εμείς πότε, λέει η Ντίνα. Μάλλον έχουμε ακόμα πολύ, πώς το λέμε συνήθως, λίπος. Δεν ξέρω, Ντίνα, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα και έλεγα, κοίτα να δεις τώρα ρε παιδάκι μου. Στην Ισπανία κατέβηκε όλος ο κόσμος στους δρόμους με αφορμή την ιστορία αυτής της 87χρονης που θέλει να την πετάξουν από το σπίτι της να του κάνουν σε πληστηριασμό. Διαμαρτυρήθηκε και έγινε αφορμή η στεγαστική κρίση, που είναι συνολικό πρόβλημα έτσι, και αφορά και τη χώρα μας, αφορά και όλη την Ευρώπη. Έγινε αφορμή αυτή η υπόθεση να βγει ο κόσμος στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για το στεγαστικό, για την ακρίβεια, αυτά που ζουν και εκεί οι πολίτες, να ακυρώσουν τον πληστηριασμό του σπιτιού της 87χρονης. Η κυβέρνηση σοσιαλιστική του Σάντσεθ να κατεβάσει νομοσχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα για το στεγαστικό, να το καταψηφίσει να το καταψηφίσουν οι συντηρητικοί και οι συναυτό. Δεν είχε την πλειοψηφία ο Σάντσεθ στο κοινοβούλιο και να πάει σε πρόορες εκλογές. Στη Γαλλία οι μαθητές είναι στους δρόμους. Ακούσατε τα αιτήματά τους, μας τα είπε νωρίτερα ο καλεσμένος μας. Για τα αυτονόητα, για περισσότερους καθηγητές. Σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάτι αυτό για τα σχολεία τα δικά μας? Όσοι έχετε παιδιά σε γυμνάσια και λύκεια, κάνουν 7 ώρα. Πόσο συχνά? Εσύ τι μιλάς, ρε Κωνσταντίνη, εσύ δεν έχεις παιδιά.
1: Έχω τον αδερφό μου.
0: Έχεις τον αδερφό σου, πόσο είναι?
1: Είναι 16.
0: 16, είναι στο λύκειο δηλαδή. Δευτέρα.
1: Λυκείο,
0: Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Κάνει κανένα 7 ώρο?
1: Όχι. Καθόλου.
0: Δεν κάνει κανένα 7 ώρο. Στη Δευτέρα λυκείου δεν κάνουν 7 ώρα. Στη Δευτέρα γυμνασίου που είναι η κόρη μου δεν κάνουν 7 ώρα. Πεντάωρα, άντε εξάωρο, και πολλές φορές και το εξάωρο γίνεται ξανά και πεντάωρο, ή το πεντάωρο γίνεται τετράωρο, γιατί έχουν κενά. Γιατί έχουν κενά, δεν έχουν καθηγητές στα σχολεία. Όπως και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία κατέβηκαν οι μαθητές στους δρόμους. Και έλεγα λοιπόν, στην Ισπανία έγινε ό,τι έγινε, το περιέγραψα πριν. Στη Γαλλία οι μαθητές είναι στους δρόμους και προσπαθούν και διεκδικούν τα αυτονόητα, την εκπαίδευση, τη μόρφωση που τους οφείλει το κράτος. Έτσι. Και εμείς εδώ. Προσέξτε, αντίστοιχες κινητοποιήσεις υπάρχουν ασχέτως αν δεν τις πολύ παρακολουθούμε, γιατί είναι λίγο μακριά μας, και στη Βραζιλία και στη Χιλή. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε, ρε παιδιά, με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Για το αν θα πάρουν τα εκατομμύρια, αν θα μοιράσουν σωστά, ποιος θα πάρει τα πιο πολλά, και αν έβγαλε η συναυλία και αν δεν έβγαλε, και αν δικαιούται να πει τα τραγούδια ο ένας του άλλου. Και... παρανοϊκό. Καλημέρα στην η Μαρία. Έχει διαστάσει η Μαρία. Διαβάζω ακριβώς το μήνυμά της. Φυσικά το θέτω στη παρέα εδώ την ραδιοφωνική και θα προσπαθήσω να απαντήσω κι εγώ με τις δικές μου, τη δική μου οπτική έτσι και τη δική μου γνώση. Έσπασαν, λέει, και έκαψαν σχολεία. Τα είδαμε live. Χτύπησαν αστυνομικούς. Έκαψαν γυναίκα. Και ο τύπος λέει ότι είναι προπαγάνδα. Η Ισλαμική εξέγερση μαζί με αναρχοαριστερούς εργαλειοποιούν μαθητές. Αυτό συμβαίνει. Αλλά ας κατηγορήσουμε τους αστυνομικούς. Σας πληροφορώ, το 80% των Γάλλων δήλωσε ότι θέλει να επέμβει η αστυνομία. Έζησα και σπούδασα στη Γαλλία. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Μάλιστα. Τώρα δεν ζήσεις στη Γαλλία, προφανώς. Έτσι, Μαρία, υποθέτω. Εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί να υπάρχουν κρούσματα βίας και από τους μαθητές. Και δεν, να ξέρουμε πάντα ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και πάντα παρισφρίουν σε αυτές στις μαζικές κινητοποιήσεις στοιχεία που έχουν άλλους σκοπούς. σε μια μαθητική κινητοποίηση. Θα μπουν και πώς λένε αυτοί, οι αναρχικοί, οι γνωστοί, άγνωστοι, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, και θα κάνουν ζημιές, θα κάνουν τον μπάχαλο, είτε γιατί νομίζουν ότι έτσι επαναστατούν εναντίον του συστήματος, είτε γιατί κάποιοι τους έχουν βάλει για να κάνουν μπάχαλο. Και μη μου πεις, Μαρία, ότι δεν σου περνάει ποτέ από το μυαλό. Μη μου πεις ότι δεν έχεις ακούσει ποτέ για προβοκάτσιες. Μη μου πεις ότι δεν έχεις ακούσει ποτέ για το ότι πάνε χέρι-χέρι οι γνωστοί άγνωστοι με την αστυνομία. Και μπορεί να συμβαίνει αυτό και στη Γαλλία και συμβαίνει και στην Ελλάδα. Μη μου πεις ότι ποτέ δεν το έχεις ακούσει αυτό. Μου λες ότι το 80% των Γάλλων θέλει να επέμβει η αστυνομία. Το έχεις σκεφτεί, άκουσες τι έλεγε πριν ο καλεσμένος μας. Εγώ να σκεφτώ να παραδεχτώ ότι μπορεί να έχει μια πολιτική θεώρηση συγκεκριμένη ο άνθρωπος. Ότι το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής κοινωνίας είναι τους μαθητές. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δηλαδή θα βγει το παιδί μου στους δρόμους και θα ζητάει να έχει καθηγητές στο σχολείο. Και εγώ θα βγω αντίθετα και θα πω όχι, μαζέψτε το, δείρτε το. Έχει σκεφτεί ότι ενδεχομένως η στροφή της κοινής γνώμης εναντίον μιας κινητοποίησης σχετίζεται και με τέτοιου είδους βία γεγονότα τα οποία κάποιοι φυτεύουν σκεμμένα ακριβώς για να πετύχουν αυτή τη μεταστροφή της κοινής γνώμης? Διότι εάν πάνε οι μπαχαλάκηδες και σπάνε τα σχολεία, εγώ και σου λέω δεν αποκλείω να υπάρχει και ένας και δυο και τρεις και δέκα και 500 μαθητές που έχουν κάνει ζημιά στα σχολεία τους. Αλλά αν πάνε οι μπαχαλάκηδες και σπάνε τα σχολεία, φυσικά η κοινή γνώμη θα πει: μα δεν είναι δυνατόν, τα έχουμε πληρώσει. Και θα έχουν δίκιο ο φορολογούμενος, τα έχει πληρώσει. Τα έχει πληρώσει όμως ο φορολογούμενος, και ο πρώτος που τα καταστρέφει εντός εισαγωγικών είναι το ίδιο το κράτος, που δεν τα ενισχύει και δεν τα στελεχώνει έτσι ώστε να μπορέσουν να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Έχει πληρώσει ο φορολογούμενος να έχουν καθηγητές στα παιδιά του, γιατί γι' αυτό πληρώνουμε φόρους. Για να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, για να έχουμε καθηγητές στα σχολεία, για να έχουμε δρόμους αξιοπρεπείς να μην σκοτωνόμαστε, για να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που οφείλει το κράτος να μας παρέχει που πληρώνουμε τους φόρους μας. Και ανταυτού τι παίρνουμε? Τι? Και εδώ στην Ελλάδα τι παίρνουμε? Ποια είναι η περίθαλψη στα νοσοκομεία? Ποια είναι η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία? Η Μαρία λέει: τη σχέση είπαμε έχει με τη Μαρία Ντουανέτα, λέει Ντίνα. Έλα, παιδιά, δεν θέλω τώρα να πάμε σε μπιφ. Πάμε σε τραγούδι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν έως τώρα διευκρίνιστες. Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδικών που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις νότιες ακτές της Λέσβου. Ο μοναδικός επιβαίνος, το ιστιοφόρο Αλλοδαπός Υπήκος, απομακρύνθηκε από το σκάφος με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Προληπτικά απομακρύνοντας βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες από νωρίς τα ξημερώματα. Η απομάκρυση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε ένα βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη βιοτεχνία ρούχων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τη φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις. Εξάλλου στο εσωτερικό του βαφείου υπήρχαν φιάλες υγραέριου. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από την χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζέλενσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές πάντως αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ενθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος της κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και για να επιτευχθεί περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης έγινε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και λεωφόρου Αθηνών. Άγνωστοι πέταξαν σε αραγωγό ένα γκαζάκι,

Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Αμπελό και Πιχαλάνδρη από αύριο έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα, αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι πια. Καλό μεσημέρι Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το επιθυμείτε. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Για την αφεντιά μου τα είπα. Και εσείς εδώ φυσικά με μηνύματα, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, μέσω mail onerpapaki@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Μέσω του Viber μπορείτε να διεκδικήσετε και τις τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» σε σκηνοθεσία του Θανάση Δόβρη, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, την Κυριακή το βράδυ στις 9 και 4, στο Θέατρο Μπέλος. Εάν επιθυμείτε, μέσω Viber 6947-989-989, γράφετε οπωσδήποτε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι, για να, αν και εφόσον κερδίσετε, να το στείλουμε στο Ταμείο του Θεάτρου, να σας περιμένει εκεί η πρόσκλησή σας. Λοιπόν, φυσικά περιμένουμε και στο διαφωνίες, απόψεις και ό,τι άλλο θέλετε και στο πιο προσωπικό μέσο, πιο προσωπικό διάβλο επικοινωνίας, το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Σταμάτης Καμπαρδόνης, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, για μια δράση που νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία, μια ιδιαίτερη αξία, έστω και αν δεν ξέρουμε πολύ καλά τα δεδομένα, και σε αυτό φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι που πολλές φορές δεν τα αναδεικνύουμε. Κύριε Σκαμπαρδόνη, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτήν την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, που έχει αναλάβει η προστασία της φύσης. Food Rescue Point. Εσείς θα μας εξηγήσετε τι είναι. Έχει να κάνει, να πω εγώ εισαγωγικά, με την σπατάλη που γίνεται στα τρόφιμα, κυρίως στο δυτικό κόσμο, έτσι?
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε και αυτό, και γιατί δεν είναι μόνο αυτό, κάνουμε και παράλληλα πολλές άλλες δράσεις. Λοιπόν, συμμετέχουμε λοιπόν σαν Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης σε ένα διεθνή διαγωνισμό, από εκεί ξεκινάμε, Together for a Better World 2026. Κάνουμε λοιπόν μία πρόταση που στηρίζει πρωτοβουλίες για την κοινωνική ένταξη, την υγεία και το περιβάλλον. Στην ουσία, κύριε Καμακάρη, είναι μια πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινωνικού ψυγείου. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρώνονται συσκευασμένα τρόφιμα που περισσεύουν και παραμένουν κατάλληλα φυσικά για κατανάλωση, ώστε να διατίθεται σε ανθρώπους και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εποχές είναι δύσκολες, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Στη λειτουργία λοιπόν αυτή θα συμμετέχουν νέοι εθελοντές, τους οποίους θα εκπαιδεύσουμε κατάλληλα, και ο στόχος μας, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι να περιοριστεί η σπατάλη των τροφίμων και ταυτόχρονα να στηριχθούν οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες, που δυστυχώς είναι περισσότεροι από όσο νομίζουμε.
0: Έχει και κοινωνικό πρόσημο αυτή η δράση και έχει και περιβαλλοντικό πρόσημο, έτσι, γιατί η σπατάλη των τροφίμων φυσικά

0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο πια ή θα έπρεπε να είναι αυτονόητο στο μυαλό του μέσου πολίτη. Καταναλώνει πόρους που από τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και είπατε τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία να πω με αυτόν τον τρόπο ότι επειδή ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι τρέχουμε πολλά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία και ο στόχος μας είναι και η νέα γενιά, θέλω να σας πω ότι ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δουλέψαμε πρόσφατα, το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση του αποτυπώματος, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο θέμα της διατροφής, στο θέμα πώς μπορούμε να βάλουμε και τα παιδιά ώστε να καταναλώνουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και όχι να πηγαίνουμε σε μία σπατάλη. Αυτό σημαίνει ότι και η οικογένεια μαζεύεται, τρώνε όλοι μαζί, μαγειρεύουν όλοι μαζί, καταναλώνουν αυτά τα οποία πρέπει να καταναλώσουν και δεν ξοδεύουν πολύ περισσότερα. Άρα λοιπόν, ώστε να πετύχουμε αυτό που λέμε τη μείωση του αποτυπώματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των ακροατών σας και μας δίνετε την ευκαιρία αυτή. Μέχρι τις 14 του Οκτώβρη μπορούν να ψηφίσουν.
0: Μέχρι
1: να
0: την ερχόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Η ψήφος λοιπόν έχει να κάνει με την αλληλεγγύη και τη βιώσιμη κατανάλωση στην πράξη. Και αυτό που είπα και στην αρχή, ας φανταστούμε όλοι ένα σημείο στη γειτονιά, αν περάσει πρόταση, αλλά ακόμα και να μην ψηφιστεί, εμείς πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και μόνοι μας, έτσι, γιατί η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό μας δίνει την ευκαιρία να μπορέσουμε, κερδίσουμε, να υπάρχει ας πούμε μια ανάλογη υποστήριξη για να μπορέσει να γίνει πράξη.
0: Είναι ένας διαγωνισμός με παρόμοιες πρωτοβουλίες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι κύριε Καμπαρδόνη.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, αν μπούμε όλοι και το ψάξουμε, θα δούμε ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική, από την περίοδο, αν θέλετε, και της πανδημίας, αλλά και μετέπειτα, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι πρωτοβουλίες που τις στηρίζουν οι Δήμοι, τις στηρίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Οπότε, είναι σημαντικό να σκεφτούμε όλοι ένα σημείο στη γειτονιά μας, ένα κοινωνικό ψυγείο, το οποίο τα συσκευασμένα τρόφιμα που περίσσευσαν δεν θα πάνε στα σκουπίδια, αλλά θα προσφέρονται άμεσα μέσω μιας πλατφόρμας σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Μάλιστα. Είχατε και γενέθλια, νομίζω, πρόσφατα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Πόσα χρόνια?
1: Κλείσαμε τα 75 μας χρόνια.
0: Νομίζω είναι η παλαιότερη, η αρχαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα η προσέλευση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κύριε Καμακάρη, ναι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή πραγματικά έτσι και εγώ στην παρέμβασή μου είπα, λέω, γιορτάζουμε τα 75 μας χρόνια με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον όμως, στη νέα γενιά. Οι άνθρωποι όμως που ξεκίνησαν το 51 και συνεχίζουν να μας εμπνέουν, και επιτρέψτε μου εδώ να πω έτσι 2-3 ονόματα γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ο Βίρον Αντύπας που έχουμε καθιερώσει και το ανάλογο βραβείο, ο Ιάκωβος Σαντοριναίος και ο Ηλίας Βενέζης, ο γνωστός Ηλίας Βενέζης,
0: δεν το ξέρουν
1: πολύ, ο συγγραφέας της Αιωλικής Γης, ήταν από τους πρωτοπόρους που σκεφτήκαν το 51 και ενέπνευσαν ας πούμε και άλλους για να ξεκινήσουμε αυτό
0: και
1: το ταξίδι.
0: Και φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν το μυαλό τους, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, την εποχή εκείνη να σκεφτούν το θέμα του περιβάλλοντος, που τότε δεν υποψιαζόταν κανένας αυτό που έρχεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι, γιατί στις μέρες μας νομίζω είναι σημαντικό η ανιδιοτέλεια, το πάθος, το όραμα. Φανταστείτε, κύριε Καμακάρη, ο Βίρον Αντύπας πήγε το 71 και σε μια περίοδο έτσι δύσκολη, έτσι μαύρα χρόνια, δικτατορία, πήγε στην πόλη Ραμσάρ της Περσίας για να υπογράψει τη γνωστή συνθήκη Ραμσάρ για τους υγροτόπους με δικά του έξοδα. Αυτό για μένα κάτι σηματοδοτεί, όπως φαντάζομαι και για πολλούς από εμάς. Είναι ενός ανθρώπου που έχει ένα όραμα, έχει ένα πάθος και αυτό δεν του βάζει εμπόδια οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία. Φανταστείτε ότι τα πρώτα χρόνια τα γραφεία της εταιρείας ήταν στο σπίτι του, στην πλάκα.
0: Και κυρίως αυτό το όραμα, κυρίως αυτό το όραμα και αυτό το πάθος, κύριε Καμπαρδόνη, δεν αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει κάτι, ένα προσωπικό του όφελος, αλλά κάτι, ένα κοινωνικό όφελος, έτσι, γιατί προσοχή της φύσης αφορά τους πάντες.
1: Ακριβώς, ακριβώς, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έτσι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με την κλιματική κρίση Εμείς πάντα σκεφτόμαστε παγκόσμια και δρούμε τοπικά, μας ενδιαφέρει όμως γενικά τι γίνεται στον πλανήτη, έτσι, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος στα σχολεία, έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος και στην προστασία του περιβάλλοντος και κινηματικά, και προσπαθούμε να στηρίξουμε πολλές πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινωνίες που προσπαθούν να προστατεύσουν ένα ρέμα, προσπαθούν να πάρουν μια πρωτοβουλία στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταμάτης Καμπαρδόνης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Είναι η παλαιότερη οικολογική οργάνωση, την περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. 75 χρόνια έκλεισε. Για σκεφτείτε το 1951, σε μια χώρα που είχε βγει ρημαγμένη από έναν πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο, και κάποιοι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους, βλέπαν μπροστά ότι, ξέρεις, η φύση με τους, έτσι όπως προχωράμε, θα έχει πρόβλημα. Πάμε στο τραγούδι.
2: Θα σου γλιστρήσει από τα

0: Λοιπόν, μόνο εδώ, στον Αλφα Radio 989. Περνάμε καλά τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, 11 με 1 και τις υπόλοιπες ώρες φυσικά, έτσι με τους υπόλοιπους συναδέλφους, για να μην παρεξηγηθούμε. 12 και 20. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις καλημέρες σας, τις απόψεις σας. Έχει φουντώσει και η κουβέντα λίγο για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μάλλον με αφορμή τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα που αφορούν στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης όλων μας, χωρίς ιδεολογικές και κομματικές παροπίδες. Λέω εγώ τώρα, έτσι για να σας τσιγκλίσω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε 12 και 22 εδώ στην Αλφα Radio 989. Πάμε να ρίξουμε λίγο μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας. Την έχουμε παραμελήσει λίγο και στη συνέχεια θα πάμε μετά τις 12.30 θα πάμε σε μηνύματα για να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε κιόλας. Να ξέρετε πως έχει πολύ αυξημένη, έχει αρκετά κινησούλα Κηφισός, έτσι, στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Τα βασικά σημεία, ξεκινάει μάλλον έτσι πολύ κίνηση από τη Λένορμαν σχεδόν και φτάνει μέχρι την Αχαρνών, πυκνή ηρεία των οχημάτων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικά η άνοδος του Κηφισού έχει πολύ μεγάλο έτσι θεματάκι, παραδόξως για τέτοια ώρα Σαββάτου. Με ενημερώνω ότι έχουν γίνει κάποια τροχαία στο ρεύμα καθόδου, οπότε μπορεί να έχουμε θέματα και εκεί. Έχει αρχίσει ήδη και υπάρχει πυκνή ροή οχημάτων στο ύψος να γίνει έναν αργύρο στο καθοδικό ρεύμα, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Κατά τα άλλα, να δούμε λίγο συνολικά την εικόνα του Λεκανοπεδίου, γιατί έχει αρκετά θεματάκια και η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας στο κέντρο και η Πανεπιστημίου και η Αμαλίας και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης έχει κίνηση. Στη Μεσογείο, στην κάθοδο στην Αγία Παρασκευή έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Στην Κηφισία, στην άνοδο μετά το ψυχικό έχει κάπως κινησούλα, όχι τρομερά πράγματα αλλά θα σας καθυστερήσει λιγάκι. Και η Θιβών είναι δύσκολη στο ρεύμα προς τον Πειραιά εκεί στο Λόφο Αξιωματικών και στο ρεύμα προς το Ήλιον στο Εγάλεο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Και έχει και η έτσι, πυκνή ροή η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου εκεί στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σας προβληματίσει το λεκανοπέδιο. Να υπενθυμίσω φυσικά ότι έχουμε και αυτή την ιστορία με τη φωτιά εκεί στον Ελαιώνα, με την επιχείρηση πυροσβεστικής. Είναι δύο βιοτεχνίες που πήραν φωτιά. Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε για τα θέματα αυτά για τις πολιτικής, όταν λέμε νωρίτερα, πριν από μια ώρα περίπου. Μην με παρεξηγείτε, είπαμε. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη πρόσφατα η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ένα πρόσωπο που, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλά, νομίζω, αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα. Αφενός τη μάθαμε φυσικά από το έγκλημα των Τεμπών, από τη μεγάλη αυτή σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη, έτσι. για το. Και αναδείχθηκε σε ένα κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης αυτής η κυρία Καριστιανού, η οποία εν συνεχεία αποφάσισε να πολιτευτεί. Αυτό φυσικά προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Κάποιοι τη στηρίζουν, κάποιοι όχι, και ίσως και λίγη σημασία. Φυσικά προκάλεσε και αντιδράσεις ανθρώπους που την έβλεπαν με συμπάθεια λόγω ακριβώς της, του τραγικού που της επιφύλαξε η ζωή, να χάσει το παιδί της σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Εν συνεχεία όμως, επειδή πολιτεύτηκε, μπορεί ο καθένας με βάση τη δική του πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση και κομματική κυρίως τοποθέτηση να την απομακρύνθηκε και από εκείνη. Εγώ δεν θα το. Έχει κάθε δικαίωμα καθένας να πολιτευτεί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο πυρήνας του σκεπτικού της απόφασης κυρίας Καριστιανού να πολιτευτεί, θα έλεγα ότι με βρίσκει σύμφωνο ο πυρήνας του σκεπτικού, έτσι, ασχέτως σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ασχέτως το ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα, το ότι πρέπει να μπουν οι άνθρωποι και οι ζωές μας πάνω από τα συμφέροντα της οποιαδήποτε εταιρείας, τα συμφέροντα του οποιοδήποτε πολιτικάντη και τα λοιπά. Το κλείνω λίγο αυτό. Είπε όμως κάτι προχθές, μια συνέντευξή της, ότι δεν αποκλείει την αυτοδυναμία. Κάτι, μια εκδήλωση που προκαλεί εντύπωση. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα νεοσύστατο κόμμα, το οποίο οι δημοσκοπήσεις φέρνουν σε κάποια χαμηλά ποσοστά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, φυσικά άφησε και ένα σχετικό υπονοούμενο ότι μπορεί να είναι και στημένες οι δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, ώστε να δημιουργούν στον κόσμο μια συγκεκριμένη πεποίθηση για το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές δυνάμεις, πώς διαμορφώνεται ο σχετισμός των πολιτικών δυνάμεων. Απλώς μια τέτοια δήλωση μου φάνηκε εξαιρετικά φιλόδοξη. Εξαιρετικά φιλόδοξη. Μη σου πω ότι ξεπέρασε και τη σε φιλοδοξία και την πεποίθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 12.30. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με δικά σας μηνύματα, με τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Πάντα στον Αλφα Radio 989, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε τις καλημέρες σας. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail που μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Μέσω Viber μπορείτε να συμμετέχετε και στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής για τρεις διπλές προσκλήσεις στην παράσταση «Ο Θαυματοποιός» σε σκηνοθεσία του Θανάση Δόβρη αύριο το βράδυ στις 9 και 4 στο θέατρο Μπέλος. Εάν επιθυμείτε, μέσω Viber, χωρίς δηλαδή οικονομική επιβάρυνση καμία, στέλνετε ένα μήνυμα, γράφετε τη λέξη «θέατρο», το ονοματεπώνυμό σας υποχρεωτικά, έτσι, και το αποστέλλετε στο 6947-989-989. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο... Σουάρε, να κουβεντιάσουμε. Θα ξεκινήσω από τα mail που πολλές φορές τα αδικό είναι η αλήθεια. Την καλημέρα μας στη Μαριάννα, από Τυχείο, δεν έχει λυθεί και το πρόβλημα με τους φοιτητές. Για να το κοιτάξουμε λίγο στις επόμενες εκπομπές. Μαριάννα, δεσμεύομαι. Ένα θέμα που μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα από εκεί από Τυχείο για τη μεταφορά των φοιτητών. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνο Τυχείο. Είναι σε και εντάσσεται και αυτό στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για τις ελλείψεις στην παροχή στη δημόσια παιδεία που έχει κατεβάσει στους δρόμους τους φοιτητές, τους μαθητές και τους φοιτητές στη Γαλλία. Μας λέει λοιπόν η Μαρία εδώ που νωρίτερα μας είπε ότι καταστρέφουν τα σχολεία και ότι είναι μια ισλαμική εξέγερση μαζί με αναρχοαριστερούς που εργαλειοποιούν τους μαθητές κτλ. Για τη Γαλλία ο λόγος. Μας λέει ότι η Γαλλία έχει εμπειρία από τη Γαλλία η φίλη ακροάτρια. Η Γαλλία έχει από τα καλύτερα σχολεία λέει στον κόσμο όπως και νοσοκομεία, καμιά σχέση με τον πάτο της Ελλάδας. Αλλά και πάλι στη Γαλλία διαμαρτύρονται ότι τόσο στην Ελλάδα τι έπρεπε να έχει γίνει. Η Γαλλία βουλιάζει το χρέος, δεν υπάρχουν λεφτά πλέον. Δείτε. Τα bond spreads και ο Γάλλος δεν έχει μάθει να ζορίζεται. Γιατί βυθίζεται στο χρέος η Γαλλία όμως? Ας αναλογιστούμε κάποια στιγμή ρε παιδιά, γιατί βυθίζονται στα χρέη οι χώρες? Γιατί βυθίζονται στα χρέη? Έχει να κάνει με το ότι δίνονται πολλά λεφτά στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία και βυθίζονται στα χρέη? Η κατασπατάληση των δημοσίων εσόδων, των δημοσίων των κρατικών ταμείων, το πάρτι που γίνεται, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με τις παροχές προς τον κόσμο. Μπορεί να πέφτουν και κάποια ψίχουλα παραπάνω στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Ας το δούμε γιατί βυθίζεται στο χρέος η Γαλλία. Και πάση περιπτώσει, ας κόψουν από αλλού, Μαρία μου. Ας κόψουν από αλλού. Ας κόψουν από τις σπατάλες τις δικές τους. Ενώ η πολιτική ταγή και η συναυτό. Συναυτής. Λοιπόν, στη Μαρίνα την καλημέρα μας. Μας στέλνει θέλει πως είναι το θέατρο, όπως και ο Σταύρος. Καταγράφονται παιδιά, έτσι. Λέω και καλημέρες βέβαια, όπως και η Καλλιόπη και η Ειρήνη και ο Παναγιώτης. Καλό στο Μάνο. Καλημέρα, καπετάνιε. Βλέπω αγωνιστικό ίστρο σήμερα. Μπήκες τώρα εδώ για να τσακωθούμε, έτσι. Το γεγονός είναι, λέω, ότι ότι πολιτικά τα 17χρονα δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πολύ εύκολα καθοδηγούνται, λέω εγώ τώρα. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Υπάρχει βάση σε αυτό που λες. Σαφέστατα, υπάρχει βάση και σε αυτό που λες. Όμως δεν ξέρουν, δεν βλέπουν τι παιδεία και εκπαίδευση τους παρέχεται και σε ποια κοινωνία πας να τα βγάλεις να χτίσουν τη ζωή τους. Δεν το διαισθάνονται, δεν το διαπιστώνουν. Εγώ να δεχθώ αυτό που μου λες, σαφέστατα. Και ήμασταν όλοι 17χρονοι και ενδεχομένως συμμετείχαμε και σε κινητοποιήσεις, σε καταλήψεις, σε αποχές, ξέρω εγώ, διαμαρτυρίες. Και ενδεχομένως, αν είχαμε το θάρρος, κοιτάξαμε πίσω και είδαμε ότι κάποιος καθηγητής που μας βοήθαγε πολύ στην κατάληψη, ενδεχομένως να ήταν και στην κλαδική του αντίπαλου κόμματος, του Πασόκ συγκεκριμένα, μιλάμε τώρα για την εποχή τη δική μου. Ή το αντίστροφο, ξέρω εγώ, να συνδικαλιζόταν με τη Νέα Δημοκρατία και ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ. Γίνονται αυτά, δεν το συζητάμε ότι γίνονται. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι η παιδεία έχει τεράστιες ελλείψεις. Το παραδέχεις αυτό, Μάνο, για να έχουμε μια βάση να συζητάμε? Ότι η παιδεία έχει μεγάλες ελλείψεις. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχεις παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Εγώ επειδή έχω στο λύκειο και στο γυμνάσιο, έχω ανιψιά που μόλις τελείωσε το τέτοιο και είναι στο πανεπιστήμιο, έχω ανίψια άλλα που είναι και αυτά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, πολλά ανίψια, είναι γενιά αυτή εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις και στα ελληνικά σχολεία. Καλώ την φίλη μου την Ποθητή με το ωραίο όνομα. Μας στέλνει την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ και μια ωραία φωτογραφία από παραλία που μας ανοίγει την όρεξη. Καλημέρα και στην Τίνα και στην Κανέλα. Ο Γιώργης, καλώς τον έχουμε πληρώσει και πληρώνουμε αδρά για δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση που δεν υπάρχει στην τελική το κράτος. Όλα τα άλλα είναι περιτά. Ας κάτσει να σκεφτεί ο καθής και η καθεμιά από εμάς τι από τα παραπάνω έχει. Και να αφήσουμε τη νέα γενιά στην ησυχία της και στους αγώνες της, γιατί παλεύουν απέναντι σε ένα σύστημα που εμείς στρέφουμε. Χρησιμοποιεί και μια ατάκα του Τάκη του Χατζή. Τελεία παύλα παράγραφος που λέει και ο Τάκης Χατζής. Και λέει επίσης ο Γιώργης, πόσοι από εμάς ξέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας για τη δημόσια παιδεία αγωνίζονται ότι πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί παίρνουν από πειθαρχικά με το ερώτημα της δυνητικής αργίας ίσων απόλυσης. Πόσοι από εμάς ξέρουν ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι και δύο συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί που κινδυνεύουν με ποινές εξαιτίας της πρόσφατης αλλαγής στον πειθαρχικό κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων που τους κυνηγά μέχρι το θάνατο. Και τα γράφω αυτά πάρα πολύ σοβαρά και έχοντας γνώση του αντικειμένου. Δεν βάζω σε αυτές τις διώξεις και τις ποινικές διώξεις τα δικαστήρια κτλ. Έχεις δίκιο, Γιώργη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο θέμα με τα πειθαρχικά στους καθηγητές και στους δασκάλους. Η Μαρία, καλώς την εδώ στην παρέα, όπως και ο Βασίλης, ο Αντώνης, καλώς το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννης. Και μας στέλνει μια φωτογραφία από τον Νότιο Ρέθυμνο. Αχ, και να ήμασταν εκεί τώρα. Ο Έτερος Ιωάννης από την Αίγινα, καλώς τον Σταθερός. Στον κόσμο μου λέει στην Αίγινα, καλό υπόλοιπο. Και μας λέει για αυτή την κριτική, για αυτή τη διαφήμιση το Women at Work και το άλλο πιο λογικό Women in Agriculture. Με συμπληρώνει απόλυτα, λέει, σαν ένα πολίτη. Όλες οι εργαζόμενες και οι αγρότησες αξιώνουν καλά Αγγλές και θα τρέξουν να μπουν στο site. Καλημέρα και στην Μάνθα, τι ωραίο όνομα. Η Κατερίνα επίσης εδώ. Η Λιλή. Ο Πέτρος, σε όλη την Ευρώπη, λέει ο Πέτρος, θα καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος. Το περιμένουμε ήδη από πέρσι και αποφασίστηκε να δοθούν 700 δις για την άμυνα. Αυτά που κάπου θα κοπούν για να τα δώσει την άμυνα. Αυτός είναι προϋπολογισμός πολέμου. Και έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και η Ντίνα, οι φοιτητές από πέρσι ζητάνε λύση για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο τους, αλλά καθώς φαίνεται κυβερνητική και κουμπάρι δεν έχουν γεμίσει ακόμα τις τσεπάρες τους, λέει η Ντίνα. Τραγουδί.

0: Λοιπόν, η μέρα έχει ακόμα φως. Εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στις διαφημίσεις. Σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προσθέτει υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου στο day.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις. Αφού πρώτα όμως πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Απόστολο, γιατί είναι και εκείνος από τους σταθερούς εδώ στην παρέα μας. Και μου αρέσει πάντα και ο τρόπος που γράφει και το ότι χρησιμοποιεί το πολυτονικό. Την καλημέρα μου, φίλτα τον Νικόλαη από τη Γερμανία. Συμφωνώ απόλυτα για το θέμα της κυρίας Καριστιανού. Είμαι και εγώ ένας υποστηρικτής της ιδέας αυτού του κινήματος Καριστιανού. Μόνο ότι η ιδέα είναι την καταπολέμηση της διαφθοράς και για το άρθρο 86. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, τα σέβη μου από έναν νταλικέρι αυτοκινητιστή διεθνών μεταφορών. Απόστολε, τα σέβη μου, καλούς δρόμους, καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, όπως πάντα, με θέατρο.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Περίπου 14 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Alpha Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλησπερίσω τον κύριο Θανάση Δόβρη, είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Ο Θαυματοποιός», για την οποία θα μιλήσουμε με αφορμή και την απόψινη πρεμιέρα της. Κύριε Δόβρη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και τη σημερινή μέρα ειδικά, που φαντάζομαι το άγχος ξεχυλίζει, έτσι, εν ώψη της πρεμιέρας.
6: Φυσικά, ναι, πάντα κάθε πρεμιέρα το έχει αυτό.
0: Αυτό το δημιουργικό άγχος όμως.
6: Ναι, βέβαια. Η περισσότερο είναι αγωνία, έτσι, που ξέρεις, που θα δει και άλλος κόσμος αυτό που κάνεις εσύ τόσο καιρό. Λοιπόν, αγωνία είναι, μια ωραία αγωνία.
0: Φέρνετε στη σκηνή ένα έργο που διαπραγματεύεται δύο πολύ δύσκολες, να το πω, δύο έννοιες που μας σε όλα διαχρονικά ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, είναι η πίστη και η αλήθεια, έτσι δεν είναι?
6: Ναι. Το θέμα της πίστης είναι ένα πράγμα που μας απασχολεί όλους συνέχεια. Έχει να κάνει με το... έχει να κάνει με το... Ξέρω εγώ γιατί είμαστε, πώς πορευόμαστε, μήπως ακόμη και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή έχουμε ανάγκη κάποια κίνητρα. Η πίστη έχει να κάνει με το κίνητρο. Όσο πιο ζωτικό είναι το κίνητρο, τόσο είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Και η αλήθεια αντίστοιχα.
6: Και η αλήθεια έχει να κάνει με... Ξέρετε, η αλήθεια είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ ρευστό. Δηλαδή υπάρχει ο πυρήνας της αλήθειας που είναι το αντικειμενικό γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα μετά οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους αλήθειες. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μια αλήθεια, υπάρχουν δύο-τρεις τουλάχιστον ή τέσσερις.
0: Και αυτό μας κάνει, μας φέρνει δυσκολίες στο να ισορροπήσουμε και με εμάς και με τους άλλους, έτσι.
6: Ναι, αυτό μετά έχει να κάνει με το κατά πόσο ακούμε τον άλλον ή επιβαλλόμαστε εμείς, επιβάλλουμε... Δηλαδή θέλω να πω υπάρχει μια διαπραγμάτευση μετά, μια συνεχόμενη διαπραγμάτευση. Και είναι και αυτό που ψάχνουμε όλοι μας για να λεγόμαστε, ας πούμε, όντα που έχουν λογική. Γιατί αλλιώς μετά θα επικρατήσει ο ισχυρότερος.
0: Πάμε να πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση του θαυματοποιού.
6: Λοιπόν, ο θαυματοποιός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διατείνεται ότι θεραπεύει ανθρώπους. Αλλά αυτό το κάνει μέσα από ένα σοου, όπως είναι η ταχυδακτυλουργή ή κάποιοι άνθρωποι στα τσίρκα πιο παλιά, δηλαδή κάποιοι που έχουν υπερφυσικές δυνάμεις, κάποιοι μάγοι, ας πούμε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος διατείνεται ότι έχει τη δύναμη να θεραπεύει τους ανθρώπους.
0: Ναι.
6: Μαζί του είναι ο μάνατζέρ του και η γυναίκα του. Και ταξιδεύουν από χωριό σε χωριό, στη Βόρεια Ιρλανδία, εκτελείστε το έργο, και κάνουν αυτό το παράδοξο σοου προσπαθώντας να θεραπεύσουν τους ανθρώπους, που βέβαια δεν πετυχαίνει ποτέ. Έχει πετύχει μόνο μία-δύο φορές, οπότε επειδή έχει πετύχει μία-δύο φορές, έχουν πίστη ότι μπορεί να ξαναπετύχει.
0: Δηλαδή, έχει δημιουργήσει ένα μύθο και μια προσδοκία.
6: Ναι, δηλαδή επειδή το κάνανε μία φορά, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια, συνεχίζουν παρόλο που αποτυχαίνουν και προσπαθούν γιατί επειδή είχε πετύχει, μπορεί και να ξαναπετύχει. Αυτό.
0: Και δείχνει ακριβώς πόσο εύκολα ένα απλό τυχαίο γεγονός μπορεί να μας καθοδηγήσει ως κοινωνική μάζα.
6: Αλλά αυτοί οι τρεις πιστεύουν ότι μπορεί να ξαναπετύχει, άρα προσπαθούν να πιστέψουν στο ταλέντο τους και οι θεατές που πηγαίνουν ακούγοντας ότι τότε αυτός είχε πετύχει, οι όποιοι θεατές, γιατί μην φανταστείτε ότι είναι ένας θείασος λαμπερός, είναι ένας πολύ ταπεινός θείασος που πηγαίνει από χωριός, ναι, ένα μπουλούκι, αλλά και οι θεατές, οι όποιοι θεατές πηγαίνουν γιατί και αυτοί τότε είχαν ακούσει αυτό, άρα πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να τους κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Σημασία έχει νομίζω και το γεγονός ότι και οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν και δεν έχουν πρόθεση να εξαπατήσουν το κοινό, έτσι. Δεν γνωρίζουν την αδυναμία τους.
6: Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι, πώς να το πω, απατεώνες ή τσαρλατάνοι. Έτσι μπορεί να τους ονοματίσει, ξέρεις, η κοινωνία, οι άνθρωποι που τους βλέπουν. Οι ίδιοι όμως, και αυτό έχει να κάνει και με εμάς τους ηθοποιούς, εκείνη την ώρα σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να πείσουμε την τέχνη μας, ας πούμε, μέσα από το ψέμα, μέσα από μια ψεύτικη διάσταση, ας πούμε. Πάντα εμείς οι ηθοποιοί όταν παίζουμε, ας πούμε, είτε στο θέατρο είτε οπουδήποτε, προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας μέσα σε αυτό. Επομένως το λέω αυτό γιατί στην ουσία ο Φρίλ μιλάει για τον άνθρωπο του θεάματος μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Οπότε και αυτός ο τύπος, ο θαυματοποιός, που ξέρω εγώ κλείνει τα μάτια του, λέει μια προσευχή και πιστεύει ότι μπορεί να σε θεραπεύσει, εκείνη την ώρα το πιστεύει πραγματικά. Δεν λέει ότι είμαι ένας απατεώνας και το κάνω αυτό για να βγάλω κάποια λεφτά.
0: Μάλιστα.
6: Και μάλιστα είναι και πολύ στεναχωρημένος όταν δεν τα καταφέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζετε απόψε.
6: Αρχίζουμε απόψε, ναι. Στις 6 ώρα στο θέατρο Μπέλος, στην Πλάκα.
0: Μέρες και ώρες παραστάσεων.
6: Το Σάββατο στις 6 ώρα και την Κυριακή 9 και 4 το απόγευμα. Παίζουν ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, η Νικόλη Δημητρακοπούλου και ο Ευάγγελος Μπαγκιάτζης.
0: Οι υπόλοιποι συντελεστές, είπαμε, εσείς έχετε τη σκηνοθεσία, έτσι.
6: Εγώ έχω τη σκηνοθεσία. Τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι της Αλέγειας Παπαγεωργίου. Ο Παναγιώτης Μανουηλίδης υπογράφει τη μουσική. Ο Χρήστος Οδούρος τα φώτα. Η Ήρης Τσαγκρή είναι η βοηθός μου. Η μετάφραση είναι του Ερίκου του Μπελιέ.
0: Θα πάτε όλη τη σεζόν.
6: Θα πάμε σίγουρα μέχρι 10 Γενάρη, για ένα τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Α, υπάρχει όμως η προοπτική, αναλόγως και με το ενδιαφέρον του κοινού, να προχωρήσετε και πιο πέρα.
6: Φυσικά, φυσικά. Μάλιστα.
0: Κύριε Δόβρη, καλό τάξιδι παράσταση εύχομαι. Να είστε καλά.
6: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Καλό
6: Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Θανάσης Δόβρης, ο σκηνοθέτης για την παράσταση Ο Θαυματοποιός στο θέατρο Μπέλος από σήμερα, έτσι. Ξέχασα να του πω αριθμούς. Οπότε θα την αναλάβεις εσύ αυτό το ρόλο, Κωνσταντίνε. Θα βάλουμε το τραγούδι τώρα να μου πεις αριθμούς, να κάνω κλήρωση, να δώσουμε τις προσκλήσεις για την παράσταση αυτή.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να κάναμε την κλήρωση εδώ με τον Κωνσταντίνο. Έτσι, να πω λίγο τα ονόματα. Έχουν ενημερωθεί φυσικά οι φίλοι ακροατές. Είναι η κυρία Θεοδώρα Σιμονετάτου, η μία τυχερή. Είναι η κυρία Βασιλάκη Κανέλα, Κανέλα Βασιλάκη, έτσι. Και ο κύριος Παναγιώτης Πάπαλης. Οι τρεις τυχεροί που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» για αύριο το βράδυ στο θέατρο Μπέλος. Καλά να πάτε, να το παρακολουθήσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας. Δεν έχει τύχει να το δω, είναι στα προσεχώς, θα το δω οπωσδήποτε. Να περάσετε καλά και να μας πείτε το άλλο Σαββατοκύριακο, αν σας άρεσε. Καλημέρα στο Δημήτρη να στείλω. Και εμείς, λέει, η γενιά του 45 ζήσαμε πολέμους, εμφυλίους, παγκόσμιους κτλ. Πληρώναμε δίδακτρα στο γυμνάσιο 1000 δραχμές το ακαδημαϊκό έτος. Τα βιβλία ήταν δωρεάν, είχαμε φροντιστήρια, αγγλικά κτλ. Εγκυκλοπαίδειας και φεύγαμε για σπουδές και στο εξωτερικό και μια δουλειά. Μετά διαλύσαμε τη Βασιλεία και τη Χούντα. Νομίζαμε μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσουμε καλά. Ούτε λεωφορεία δεν έχουμε να πάμε στη χαμολιά. Ο αγώνας συνεχίζεται, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τελευταίες καλημέρες και από αυτό το διάβλο επικοινωνίας εδώ στη Φωτεινή. Καλημέρα, επόμενο λέει να μην πολιούνται για το θέμα για την Glyfoil που είπε ότι δεν πολλεί τη ιστορία μας, αλλά δεν ξέρουμε για τη χώρα. Η Αθηνά την καλημέρα μας και η Γιάννα. Είχα και μια δυσάρεστη είδηση η μέρα αυτή, το θάνατο του Διονύση Χαριτόπουλου, ενός κατά την ταπεινή μου άποψη σπουδαίου ανθρώπου των γραμμάτων, ενός σπουδαίου συγγραφέα. Ο οποίος πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα, εγώ δεν είμαι ειδήμων, έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να μπει σε μια κατηγορία, να ταξινομηθεί, να κατηγοριοποιηθεί.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ακούστηκαν εκρήξεις ενώ στο εσωτερικό του βαφείου υπήρξαν φιάλες υγραέριου. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από τη χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για τη διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν μετέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη θέση του Ιράν σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με την υποστήριξη του Ιρανού Προέδρου, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ. Ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος της κυβέρνησης είναι τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και για να επιτευχθεί περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο Δήμο Δέλτα. Στο σημείο βρίσκονται 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα για τα οχήματα που κινούνται σε λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος των Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα εξαιτίας και τροχαίου ατυχήματος. Μηχανική βλάβη στη δεξιά, κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό ταχύπλοιο καταμαράν Αέρο 4 με σημαία Κύπρου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από την Αίγινα προς τον Πειραιά. Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Παρά τη βλάβη, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης Frontex. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οπαδικών και άλλων ιδεολογικών κινήτρων της επίθεσης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης έγινε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Λεωφόρου Αθηνών. Άγνωστοι πέταξαν σε αεραγωγό ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Δύο επιθέσεις κουκουλοφόρων εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Σε τουλάχιστον 27 ανέρχονται οι τραυματίες από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούς Λουκάσοβε και Λομπανίβκα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ. Ο Ισαΐας αποδυναμώθηκε στην κατηγορία του μετατρόπου.

και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες στις επόμενες ώρες, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να στολί και όλες καλά, Μαρία Νικόλ στο μικρόφωνο, ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου, Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, μία μέρα φθινοπορεινό, βασικά καλοκαιρινή είναι, μια χαρά καιρό είχε έξω και πάρα πολύ ζέστη έχει, αλλά μην ξεγελιέστε, γιατί αυτός ο καιρός μία φτιάχνει μία χαλάει. Τα βγάζουμε ξανά τα ξόπλατα, μετά αλλάζει ο καιρός και μετά κρυώνουμε. Θα αλλάξει ο καιρός, θα χαλάσει ο καιρός και από την Τρίτη, όπως λέει το δελτίο καιρού, θα χειμωνιάσει. Αλλά σήμερα ακόμα έχουμε πάρα πολύ. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ ζεσταίνομαι, κυρία Ρέκα, πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στον Business Daily, στον αγαπημένο συνάδελφο, στον Γιάννη τον Παπαδογιάννη, για να δούμε τώρα τι σημαίνει, Γιάννη, αυτή πρακτικά, όσο μπορούμε να το αναλύσουμε στην τσέπη μας, αυτό το deal Trump-Putin. Μιλάμε για ένα θετικό ντόμενο που ενεργοποιείται στις αγορές, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Ναι, ήταν μια έτσι ευνηδιαστική, να το πούμε, εξέλιξη σήμερα. Mm-hmm. Η λογική λέει ότι αν περισσότερο πετρέλαιο πέσει στην αμερικανική αγορά, αυτό θα αποσυμφορήσει τις τιμές και θα πέσουν οι τιμές, που είναι πολύ βασικό. Ειδικά στην Αμερική που έχει φτάσει πολύ ψηλά και έχουν εκλογές σε ένα μήνα, οπότε το κόστος των καυσίμων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον πρόεδρο Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά πώς η συμφωνία αυτή από τη θεωρία στην πράξη θα προχωρήσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει έχει τη συνήθεια να ανακοινώνει πολλά εντυπωσιακά deals, ας το πούμε έτσι, τα οποία όμως στην πράξη είναι πιο σύνθετα από ό,τι τα παρουσιάζει. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί χτυπάνε κρίσιμες ρωσικές υποδομές. Υποδομές που, αν το συζητούσαμε, ότι θα μπορούσαν να χτυπηθούν από πριν 2-3 χρόνια, θα λέγαμε αποκλείεται, αλλά χτυπούν δηληστήρια και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μένει να το δούμε στην πράξη κατά πόσο θα λειτουργήσει. Να θυμίσουμε ότι προ μηνών, προ εβδομάδων, ο πρόεδρος Τραμπ

0: Λέει ότι έχει ανοίξει το Ορμούζ, ότι έχουν διασφαλιστεί το ένα, έχει διασφαλιστεί το άλλο, έχει αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου, τα οποία δεν έχουν γίνει.
1: Πάντως η αλυσίδα των μειώσεων θα συνεχιστεί κατά τη γνώμη σου και στα προϊόντα, δηλαδή πτώση στο ντίζελ μειώνει αυτόματα το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων, γεγονός που μπορεί να βάλει φρένο και να ρίξει τις τιμές των προϊόντων στα ράφια.
0: Αυτό έτσι είναι και είναι σε πολλά επίπεδα, όχι, είναι και στο μεταφορικό κόστος που είναι πολύ βασικό, αλλά και στο κόστος παραγωγής. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου και λοιπά επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας και το ενεργειακό κόστος. Οπότε ασφαλώς θα έχει μια τέτοια θετική επίδραση και ειδικά νομίζω σε χώρες όπως την Ελλάδα που είμαστε πιο ευαίσθητοι από άλλες χώρες. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Επιταχύνθηκε τώρα. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι έφτασε στο 5%, που είναι πολύ υψηλό νούμερο.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται μια πάρα πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η αύξηση της προσφοράς πετρελαίου, όπως είπαμε, ρίχνει τις διεθνείς τιμές, κάτι που συμπαρασύρει προς τα κάτω και τις τιμές στα καύσιμα, επηρεάζοντας και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μάλιστα σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο.
0: Πώς θα αντιδράσουν και οι αγορές την Δευτέρα σε όλο αυτό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα δούμε. Γιάννης Παπαδογιάννης, εσείς τι έχετε, φαντάζομαι και εσείς πρώτο θέμα έχετε από τα πρώτα οικονομικά θέματα. Πρέπει να είναι αυτή η συμφωνία.
0: Βέβαια.
1: Τραπούτη. Ναι. Γιάννης Παπαδογιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημοσιογράφος ιδιοκτήτης του Business Daily. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η Άννα μου λέει: έχει βουλωμένη μύτη. Πάρα πολύ έχετε αυτές τις μέρες. Και κρυολογήματα και βουλωμένη μύτη. Μάλλον θα πάρουμε και ένα γιατρό σε λίγο. Και η αναπνοή βεβαίως γίνεται πιο δύσκολη. Γνωρίστε το Selva Cold and Flu από την Ίντερνετ για τη ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης μπλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ειρηνική συμφόρηση, ειδικά όταν πας το βράδυ να κοιμηθείς και είσαι τόσο μπουκωμένος και είναι κλεισμένη μύτη και μετά αναπνέεις από το λαιμό και μετά ξυπνάς και έχει ξεραθεί ο λαιμός. Selva Cold and Flu από την Ίντερνετ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
5: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
8: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
9: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
10: Τι λες, αγόρι μου? Και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
9: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
10: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
11: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989. Να είστε όλοι και καλά, όλοι και όλες καλά. Ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Νικόλσου στα μικρόφωνα και η Έλλης Πυροπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και στο προσωπικό μου mail μου στέλνετε πολλά και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Μου λέτε για το Σέλβα. Ναι, θέλω να σας πω ότι είναι η καθημερινή φροντίδα της μύτης. Είναι σημαντική για κάθε ηλικία από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Έτσι λοιπόν για τους ενήλικες έχουμε Σέλβα Χαμομάιλ και για τα παιδιά Σέλβα Baby Care από την ίντερνετ. Είναι δύο ισοτόνα ειρηνικά διαλύματα σε μορφή σπρέι, ισότονα να το λέω και σωστά, είναι δύο ισότονα ειρηνικά διαλύματα σε μορφή σπρέι, ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενήλικων και παιδιών που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης, ειδικά τώρα που έχουν ξεκινήσει και τα κρυώματα. Σέλβα από την ίντερνετ, καθημερινή ειρηνική φροντίδα για μικρούς και μεγάλους. Πάμε μουσική.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω για παράσταση. Χτες πήγα θέατρο, εξαιρετική παράσταση, πρεμιέρα. Είναι η νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει η Αφροδίτη Αλσάλεχ. Είχε πάρα πολλά χρόνια η κυρία Αλσάλεχ να ανέβει στο Σανίδι. Ήταν στο Σανίδι της πολιτικής, στο Πασό και μετά η υπεύθυνη του γραφείου, διευθύντρια του γραφείου του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Τώρα όμως συμμετέχει σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Βασίζεται αυτή η παράσταση στο μόνιμο βιβλίο της βραβευμένης με Νόμπελ, η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς έχει γράψει το βιβλίο. Είναι το τέλος του κόκκινου ανθρώπου. Το βιβλίο αυτό, μάλλον η Αλεξίεβιτς, έλαβε το Νόμπελ λογοτεχνίας το 2015. Και το έργο λοιπόν έχει ουσιαστικά διασκευάσει στοιχεία από το βιβλίο και ομολογώ ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Παίζει η Ελένη Καστάνη, ο Γιώργος Καφετζόπουλος, η Αφροδίτη Αλσάλεχ και πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερα καλή ηθοποιή, και την διασκευή και τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Βίλια Χατζοπούλου. Ο χώρος είναι καταπληκτικός της παράστασης, είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο Φουαγέ. Είχαμε πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου χτες, η διάρκεια των παραστάσεων θα είναι από 9 Οκτωβρίου έως και 29 Νοεμβρίου. Αξίζει πραγματικά να την δείτε. Είναι το έργο φέρνει στη σκηνή αληθινές συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αποτυπώνοντας την ανθρώπινη επιβίωση, την απώλεια αλλά και την ελπίδα. Είναι ουσιαστικά κάποιοι εξαιρετικοί μονόλογοι. Είναι από αυτά τα έργα που σε εντυπωσιάζουν, δηλαδή που πας και όταν έχεις πάει και λίγο κουρασμένος, ξέρεις, πας για να δεις μια φίλη και μετά το έργο πραγματικά σε κερδίζει και σε συνεπέρνει. Χρόνος από δεύτερο χέρι είναι ο τίτλος της παράστασης στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο Φουαγέ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Αναστολή και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε μηνύματα και στα προσωπικά μου social media και εδώ στο Viber του Αλφα 6947-989-989 και εδώ στο mail onair@alfaradio989.gr. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να δούμε, κύριε Δεσποτόπουλο, αγαπημένα Άλεξ, τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη και η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ομιλία υψηλού συμβολισμού, μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Είτε κάποιος το αξιολογεί πολιτικά, ιδεολογικά, θετικά ή αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε στη χώρα μας, μίλησε στην Πνίκα, βρέθηκε η χώρα μας στο επίκεντρο, καλό είναι σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη και το γεγονός βεβαίως ότι δεν πήγε στην Τουρκία, δεν πήγε να κάνει την επίσκεψη ισοφαρίσματος στην Τουρκία? Λόγω σε σένα.
1: Σωστά, καλησπέρα. Πραγματικά έχουμε αρκετά μηνύματα από αυτή την επίσκεψη. Ένα μήνυμα, μόλις το είπες μόλις τώρα, είναι ότι δεν τήρησε τα προσχήματα. Πολύ σπάνια. Νομίζω 2 ή 3 φορές από τη δεκαετία του 50 και μετά έχουμε Υπουργό Εξωτερικών να επισκέπτεται την Ελλάδα, την Τουρκία και να μην ακολουθεί ταξίδι στην γειτονική χώρα. Αυτό από μόνο το δείχνει κάτι. Δείχνει πια ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν περνάνε από το φίλτρο των σχέσεων της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτείων, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που συνέβαινε παλιότερα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι είναι μια επίσκεψη που έρχεται σε συνέχεια κι άλλων επισκέψεων. Είχε προηγηθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Πολέμου, όπως το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Ενέργειας, και φημολογείται ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε και επίσκεψη του Αντιπροέδρου Βάντς στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη προσέγγιση των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, αλλά δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μπει πια στους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ. Mm-hmm. Σημειώνουμε επίσης ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι ένας υπουργός εξωτερικών που ταξιδεύει συχνά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Ας πούμε, στην Ευρώπη ήρθε και πέρασε από Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι, πέρα το ότι επικύρωσε τη συνεργασία που έχουμε και την ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν κόμβο ενεργειακό, κυρίως μέσω του κάθε του διαδρόμου, του περίφημου, αλλά και των άλλων ενεργειακών σχεδίων που εξελίσσονται στην περιοχή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, έστειλε και μηνύματα στην Άγκυρα. Mm-hmm. Έστειλε μηνύματα και για το περίφημο καλώδιο. Και καλυμμένα, διπλωματικά, αλλά τα έστειλε, ειδικά τονίζοντας, προφανώς προς την Τουρκία, ότι τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται διπλωματικά. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, δεν βγάζουμε το στόλο για την πόντη των καλωδίων. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που πέρασε στην Τουρκία, ειδικά αν δούμε
0: το πώς αντέδρασαν τα τουρκικά μας λίγο τα του καλωδίου, τα της πόντησης, γιατί αρκετοί ήταν αυτοί που με ρώτησαν. Έχουμε πει ότι αυτά τα μαθήματα που κάνουμε, ιστορίας γεωπολιτικής, διεθνών σχέσεων, θα είναι βου και αβά. Δηλαδή, μην φοβάστε να ρωτήσετε. Με ρωτούν πολύ τι είναι το καλώδιο, τι σημαίνει τι πόντηση. Είπαμε, θα τα ρωτάμε, θα τα αναλύουμε, θα τα κάνουμε όλα απλά, προκειμένου να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι διαβάζετε. Και δεν απαιτείται από εσάς να γνωρίζετε ούτε όλες τις συμφωνίες, ούτε όλα τα πρωτόκολλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει το καλώδιο, τι σημαίνει πόντιση καλωδίου.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εδώ τι συζητάμε? Συζητάμε να γίνει μια διασύνδεση ηλεκτρική της Κρήτης με την Κύπρο, προκειμένου η Κύπρος να μην είναι απομονωμένη σε επίπεδο ενέργειας ηλεκτρικής από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και το δεύτερο σκέλος, να ακολουθήσει διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου. Τι σημαίνει διασύνδεση? Ένα καλώδιο, αυτό είναι η πόντιση καλωδίου, που ξεκινάει από την Κρήτη και καταλήγει στην Κύπρο, αμφίδρομο. Δηλαδή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε, όποτε έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, να πηγαίνει προς την Κύπρο και το αντίθετο. Mm-hmm. Είμαστε τώρα σε ένα στάδιο που θα επανεκκινήσουν οι έρευνες, διότι για να ποντίζεις ένα καλώδιο, να τραβήξεις, επιτρέψαμε την έκφραση, όπως δεν μισκαθούμε με ένα καλώδιο, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνεις γεωλογικές έρευνες, να δεις τη σεισμικότητα, να δεις το περιβάλλον του βυθού, προκειμένου να είσαι σίγουρος ότι η διαδρομή που έχεις χαράξει είναι σωστή. Γιατί αντιδράει η Τουρκία? Η Τουρκία αντιδράει για δύο λόγους. Ο σπουδαίος λόγος είναι ότι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας ηλεκτρική στην πραγματικότητα σημαίνει διασύνδεση Αφρικής με Ευρώπη ηλεκτρική. Δηλαδή ισχυρή ανάδειξη ενός ευρύτερου πια γεωπολιτικού στρατηγικού πόλου και συμμαχίας Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας με συμφέροντα σε δύο υπήρους. Το δεύτερο επίσης που θέλει να κάνει η Τουρκία και ενοχλείται είναι να μας θυμίσει ότι διεκδικεί στην περιοχή εκεί η Φαλοκρηπίδα. Διεκδικεί δηλαδή δικαιώματα επί βυθού.
0: Έτσι.
1: Το οποίο όμως αυτό έχει δύο παραλογισμούς.
0: Εξήγησε πάλι λίγο πιο απλά, γιατί με ρωτούνε η Φαλοκρηπίδα. Κάνουμε λίγο που λένε translate.
1: Βεβαίως. Η Φαλοκρηπίδα είναι στην πραγματικότητα ο βυθός και ό,τι βρίσκεται κάτω από το βυθό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, όταν κάποιος έχει Φαλοκρηπίδα, δηλαδή από το τέλος μιας ακτής ή της άκρης ενός νησιού, και για 200 χιλιόμετρα, εφόσον το επιτρέπει βέβαια η γεωγραφία, γιατί οι αποστάσεις είναι πιο μικρές σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στη δική μας περίπτωση, τότε λες ότι εδώ έχω δικαιώματα εγώ από τις Φαλοκρηπίδας. Τι σημαίνει δικαιώματα? Αν κάποιος θέλει για παράδειγμα να κάνει μια γεώτρηση στο βυθό, μιας και μιλάμε για βυθό και κάτω από το βυθό, θα πρέπει να πάρει άδεια από μένα. Εδώ η Τουρκία παραλογίζεται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν έχει εκεί Φαλοκρηπίδα. Και δεν έχει Φαλοκρηπίδα γιατί έχουμε και ελληνικά νησιά. Το δεύτερο, ακόμα και αν ήταν εκεί η τουρκική Φαλοκρηπίδα από εκεί που περνάει το περίφημο καλώδιο, δεν θα έπρεπε να ενοχλεί το. Διότι κατά το διεθνές δίκαιο, κατά τη σύμβαση του δικαίου για τη θάλασσα, την περίφημο Ντεγκομπέι το 1982, η πόντιση καλωδίων ηλεκτρικών ανά τον κόσμο είναι ελεύθερη. Δεν υπόκειται σε δικαιώματα.
0: Είναι διασύνδεση, ακριβώς. Είναι πλέον πώς είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Έτσι είναι ο διάδρομος που περνάει.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλεψη ότι επειδή το μεγαλύτερο μέρος πια των θαλασσών είναι οριοθετημένο, δηλαδή είναι κάποιο υφαλοκρηπίδα, είναι κάποιο θαλάσσια ύδατε, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη ποτέ. Οπότε τι λέει το διεθνές δίκαιο? Αφήστε ελεύθερη την πόντιση καλωδίων.
0: Λοιπόν, καταρχήν, με ρωτούνε τι σημαίνει πόντιση καλωδίων, παιδιά. Όταν λέμε, ρωτούνε δηλαδή τι είναι κάτω από τη θάλασσα.
1: Τραβάμε το καλώδιο.
0: Ναι, και το καλώδιο αυτό που είναι μέσα σε κάποιο τιούμ. Είναι σε κάποιο...
1: Ναι, είναι μέσα σε μια σωλήνα η οποία είναι υποθαλάσσια, είναι κάτω από το βυθό της θάλασσας.
0: Αυτό ακριβώς ρωτούν.
1: Βυθό,
0: ναι.
1: Έτσι, είναι στην ουσία, ναι, δεν είναι σκέτο καλώδιο, είναι μέσα σε ειδικές ειδικών προδιαγραφών τέλος πάντων σωληνώσεις.
0: Ναι, και υπάρχει και ένα τεράστιο σύστημα ασφάλειας, γιατί ρωτούν τώρα, είναι ωραία απλά μαθήματα λίγο να καταλαβαίνουμε. Προφανώς υπάρχει φόβος διολευθερών, αλλά αυτά τα συστήματα είναι πως χτυπάει ο συναγερμός όταν πας να διέτυξε ένα σπίτι. Χτυπάει το καλώδιο που λέμε. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Δεν είναι ότι τα παίρνει το κύμα.
1: Όχι, βεβαίως.
0: Ή τα τρώνε καρχαρίες.
1: Και ένας λόγος που προηγούνται οι έρευνες και
0: γεωδυτικές
1: και γεωλογικές είναι ακριβώς για να διαβεβαιωθεί η εταιρεία, οι επιστήμονες που τρέχουν το έργο, ότι πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές για την αυσιπλοεία και είναι και ασφαλές για τη διατήρησή του. Λαμβάνουν παραμέτρους υπόψη για το περιβάλλον, για την περιβαλλοντική προστασία. Δεν είναι απλά δηλαδή.
0: Ρίχνουμε καλώδιο και τράβα καλώδιο.
1: Να το πούμε απλά. Είναι και ένα δύσκολο σύνθετο έργο γιατί είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση. Αν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με μια επιφύλαξη στο λέω, είναι γύρω στα 90 μίλια. Δεν είναι μικρή απόσταση, είναι μεγάλη.
0: Καλά, εδώ το Channel Tunnel που το ξέρουμε και οι δύο με σκάψαν και ήταν από τη θάλασσα. Από πω τι εμπειρία είναι αυτή, εγώ δεν το ξανακάνω αυτό, θέλω να σου πω. Τώρα αλλάζω τέτοιο. Εσένα δεν σε άγχωνε αυτό?
1: Εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος για να βρίσκεται 25 λεπτά κάτω από το
0: σημαντικό. Ναι, το Subway, γιατί δεν μας ενοχλούσε? Δηλαδή, πάντα όταν μου λένε καλά, φοβόσουν τη Μάικ και δεν φοβάσαι το μετρό, στο μετρό του Λονδίνου που ήσουν 3 χρόνια και εσύ και εγώ είμαστε. Ναι, αλλά το μετρό του Λονδίνου περνάει μόνο για 30 δευτερόλεπτα κάτω από τον Τάμεση. Καλά, θα μου πείτε ότι έχεις από πάνω, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Είτε πες, είναι ψυχολογικό νομίζω ή μου φαίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Και είναι θέμα κατά πόσο η επιστήμη προχωράει και τέλος πάντων πόσο την εμπιστευόμαστε. Τώρα μας τρομάζει για παράδειγμα ότι έχουν αρχίσει και υπάρχουν συζητήσεις ότι θα κυκλοφορούν αεροσκάφη χωρίς πιλότους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτοκίνητα έχουμε ήδη στις ΗΠΑ ταξί τα οποία λειτουργούν χωρίς οδηγό. Κάτι το οποίο το βλέπεις και τρομάζεις.
0: Και τι θα λες, έλα πίσω, μπαπ, έλα να δεις τι έκανες.
1: Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειάζονται όλα αυτά. Αλλά...
0: γυρίζουμε πίσω λοιπόν ότι... στα της πόντισης του Καλωδίου. Κάτι και έλεγες λοιπόν, αφού μας εξηγούσες τα τεχνικά της για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε. Πού καταλήγουμε λοιπόν σε αυτή την...
1: Ότι νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, έστειλε και προς την κατεύθυνση αυτή διαφραστήματα. Εδώ κρατάμε και κάτι άλλο σχετικά με την ομιλία. Ήταν σημαντική για τον ίδιο για δύο λόγους. Μάλλον για ένα βασικό λόγο, ότι θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος, εκλέγεται στην Καλιφόρνια, θέλει να κινητοποιήσει το ελληνικό λόμπι εκεί. Υπολογίζουμε ότι έχουμε 100.000 ελληνικής καταγωγής ψηφοφόρους Αμερικανούς στην Καλιφόρνια, τους κλείνει και το μάτι και επίσης εκπέμψαμε υπέροχες εικόνες από την Ακρόπολη, στη Δύση του Ηλίου, σε όλο τον κόσμο, διότι κατά ψέματα... είναι υπουργός των εξωτερικών των ΗΠΑ, οι εικόνες αυτές κάνουν το γύρο του κόσμου.
0: Προφανώς. Αυτές είναι κινήσεις υψηλού συμβολισμού. Δηλαδή, εντάξει, και μόνο ότι ένας πολιτικός μιλάει στην πνίκα, δηλαδή είναι win-win. Θέλω να πω δηλαδή και ο Μάρκ Ρούμπιο και οποιοδήποτε μιλάει στην πνίκα, έτσι απολαμβάνει από τα ελληνικά του authority που αυτός ο χώρος δημιουργεί. Ένα αυτό. Και από την άλλη, βεβαίως, για τη χώρα μας είναι μια τεράστια διαφήμιση και για την ιστορική συνέχεια.
1: Είχαμε νομίζω και μια σημαντική είδηση και μια σημαντική συμφωνία. Η σημαντική συμφωνία είναι ότι υποσχεθήκαμε ότι θα αποκτήσουμε οπλικά συστήματα αξίας 4 δις. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι τα F-35 που θα πάρουμε, από ό,τι φαίνεται, κλειδώσαμε να έχουν και 5ης γενιάς πυράβλους. Γιατί ξέρετε, τα αεροσκάφια από μόνα τους είναι ισχυρά, αλλά εξαρτάται και τι θα τους φορέσεις, επιτρέψαμε την έκφραση. Οπλικά συστήματα θα έχουν. Άρα συμφωνήσαμε. Και το δεύτερο. Ήταν σαφής, νομίζω, ο κύριος Ρούμπιο σε συνέντευξή του για τα F-35 της Τουρκίας, ότι είναι πολύ μακριά ακόμα στο να ευελπιστεί ότι θα τα πάρει. Ήταν μια καλή επίσκεψη που μας αφήνει μια θετική επίγευση και μια αισιοδοξία για το μέλλον και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, για την ενεργειακή εξέλιξη της χώρας μας ως κόμβου της περιοχής, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλέξανδρο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Πάντα μας βοηθάς.
1: Με χαρά.
0: Να είσαι καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: είμαστε λοιπόν Alpha Radio 989. Έκανε και ανάρτηση. Εντάξει, είμαστε εκπομπή λόγου, αλλά κάνουμε, βάζουμε και κανένα τραγούδι. Έτσι δεν είναι? Πώς θα φτιάξουμε τη διάθεση? Να, τώρα είδατε η φωνή, γι' αυτό είπα να πάρουμε τη γιατρό. Λέει, ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Βάνς να φέρει μαζί του την πανεπιστημιακή μπάντα του Πανεπιστημίου του Οχάιο, που κατάγεται και αυτός μαζί με τις μαζορέτες 110 φοιτητές μουσική, να παρολάψουμε τις στολές τους. Ευχαριστώ. Δημήτρης Γασπαράτος, Αριστούργημα. Γεια σου Δημήτρη, καλή σου μέρα. Λοιπόν, δεν το γλιτώνω. Κυρία Ψαλιτοπούλου, αγαπημένη φίλη γιατρός, καθηγήτρια παθολόγος και προληπτικής ιατρικής. Ποια είναι η ειδικότητα ακριβώς?
1: Υπάρχει εξειδίκευση στην προληπτική
0: ιατρική.
1: Όπου έχουμε είτε πρωτογενή πρόληψη, το τι κάνουμε εμείς, είτε και δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή τι εξετάσεις κάνουμε για να διαγνώσουμε νωρίτερα οποιοδήποτε θέμα. Για παράδειγμα, τη μαστογραφία, έχουμε και το μήνα σε ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού Οκτώβρη. Η μαστογραφία είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση, στην ουσία δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
0: Υπάρχει μια φοβερή πρωτοβουλία, τώρα μου τη στείλανε, θα σας την παρουσιάσω αύριο, κυρίες και κύριοι. Δημαρχίνες, γυναίκες δήμαρχοι, έχουν κάνει ένα, νομίζω με πρωτοβουλία της Δημάρχου του στο Ήλιον, αλλά θα το τσεκάρω τώρα γιατί μου το στείλανε, κάνουν ένα κοινό σποτάκι τηλεοπτικό, πρόληψη καρκίνος μαστού, και αυτές είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, όμως, κυρία Ψαλιτοπούλου, θα πούμε για το μήνα μαστού. Θέλω να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτές τις μέρες, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς έγινε. Όλοι έχουν πονοκέφαλο, μίξα, χαμό κακό, ιώσεις παντού και πολύ γαστρεντερίτιδα. Γιατί έτσι απότομα σήμερα, δηλαδή είναι πάλι καλοκαίρι, τι απότομα είναι αυτό?
1: Καταρχήν έχουμε μία μετάβαση από το καλοκαίρι που μιλούσαμε, όπως θυμάστε, ναι, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που δυστυχώς ακόμα έχουμε θανάτους και έχουμε σχεδόν ξεπερνάμε τα επίπεδα του 2018, που
0: αλήθεια,
1: ήταν τα πιο επιδεινωμένα, ναι, στη χώρα μας, και πραγματικά κάνουμε μία σταδιακή μετάβαση και μιλάμε για τους ιούς της γρήπης και του κορονοϊού βέβαια, αλλά κυρίως για τη γρήπη. Τώρα είναι ο μήνας του αντιγρυπτικού εμβολιασμού. Τώρα σταδιακά αρχίζουμε και μιλάμε για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό από μέσα περίπου Οκτωβρίου μέχρι μέσα τέλη Νοεμβρίου, γιατί θέλει και 15 ημέρες για να βγάλουμε αντισώματος προς τον ιό της γρήπης. Και ποιοι μπορούν να το κάνουν? Όλοι, αλλά κυρίως κατά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, τα άτομα 60 ετών και άνω, τα παιδάκια μέχρι 5 χρονών από 6 μηνών και οι 5 με 59 όσοι έχουν και προβλήματα υγείας.
0: Φοιτητές να το κάνουν, ναι, ρωτούν εδώ, γιατί είναι πολλοί φοιτητές, τώρα πάνε σχολές, ξεκινάνε τα μαθήματα.
1: Κοιτάξτε, στην ουσία οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει, ειδικά οι φοιτητές της ιατρικής και των επαγγελματών υγείας, είναι πολύ σημαντικό που μπαίνουν σε χώρους με ασθενείς να το κάνουν. Οποιοδήποτε προφανώς, αλλά οι συστάσεις είναι συγκεκριμένες, ότι πιο πολύ προηγούνται συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενειών. Όμως είναι καλό και για τον οποιοδήποτε. Και πάντοτε θα λέμε για μία δόση, με μία δόση είμαστε καλυμμένοι, εκτός αν μιλάμε για πολύ βαριά νοσοανεπάρκεια, και 15 μέρες πριν πρέπει να το έχουμε κάνει, γιατί μετά στις 5 ή στις 7 μέρες, στις 3 μέρες δυστυχώς δεν θα έχουμε σωστή αντισωματική απάντηση. Τώρα, αυτή η εικόνα που είπατε,
0: ναι, συνεχίστε,
1: είπατε μια εικόνα στην οποία είπατε ίσως για πουκώματα.
0: Ναι,
1: ίσως,
0: αυτό τώρα είναι γιατί τόσο
1: για
0: πολύ.
1: Αυτά είναι, ξέρετε, και ανεξάρτητα εποχής.
0: Δηλαδή,
1: δηλαδή μπορεί να ενεργοποιούνται κάποιοι ρινοί. Οι ρινοί φέρουν αυτές τις ελαφριές, τη ελαφριά εικόνα, με λίγο έτσι πονοκέφαλο, μπουκώμα, πυρετό, κακουχία, βήχα. Όσο βρισκόμαστε σε πιο εσωτερικούς χώρους με μεγαλύτερο συνωστισμό, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα και εμείς να πάρουμε από κάποιον άλλον κάποιον ιό, ο οποίος θα μας οδηγήσει να εμφανίσουμε και συμπτώματα. Το ίδιο και για τους ιούς του καστιντερικού συστήματος, όσο είτε βρισκόμαστε σε μεγαλύτερο συγχρονισμό, είτε πολλές φορές σχετίζεται και με την ασφαλή προετοιμασία του φαγητού σε όλα τα στάδια της. Όλα αυτά μπορούν να μας δημιουργήσουν κάποια έτσι αυξημένη πιθανότητα γαστρεντερίτιδας αν έρθουμε σε επαφή με μολυσμένο φαγητό.
0: Έτσι, άρα τι χρειάζεται τώρα να κάνουμε?
1: Χρειάζεται, ξέρετε, η προσοχή από το να το απλό, να πλένουμε τα χέρια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλένουμε τα χέρια μας. Δεύτερον, να μην ερχόμαστε σε κοντινή απόσταση με άτομα που βλέπουν ότι έχουν συμπτώματα υιογενούς λίμωξης. Mm-hmm. Τρίτον, τα άτομα κατά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που πρέπει να εμβολιαστούν, ιό της γρήπης, ιό έρπιτας ζωστήρα, ιό RSV, κορονοϊό, αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς ό,τι λέει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε συνδυασμό με τον γιατρό τους. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουν με τον γιατρό τους. Όλοι εμείς που έχουμε έτσι μια ελαφριά συμπτωματολογία, mm-hmm. ένα μπουκωματάκι, ένα 37 και 2, είναι βασικό να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε λίγο στο σπίτι, να πάρουμε ένα αντιπηρετικό, να ενυδατωθούμε, να φάμε ελαφριά, να ξεκουραστούμε, μια και που και η ξεκούραση μας βοηθάει να ανακάμψει ο οργανισμός χωρίς μεγαλύτερες επιπλοκές.
0: Βιταμίνες. Τι βιταμίνες χρειαζόμαστε αυτόν τον καιρό?
1: Καταρχήν, μία σωστή διατροφή, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρι, το πνεύμα της μεσογειακής διατροφής τα περιέχει όλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν όμως ο γιατρός μας δει ότι έχουμε ελλείψεις κάποιων βιταμινών ή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που χρειάζονται περαιτέρω βιταμίνες, είναι πολύ σημαντικό να μας τις δώσει, αλλά και αυτό θα προτιμούσα, ξέρετε, και οι βιταμίνες να δίνονται με τη συνταγή του γιατρού, γιατί πολλές φορές οι βιταμίνες μας και τα επίπεδα τους είναι πολύ καλά μέσα μας. Mm-hmm. Απλά εμείς πηγαίνουμε και παίρνουμε και άλλες και
0: πλακωνόμαστε.
1: Η εικόνα λίγο μετά να γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη. Mm-hmm. Ο ήλιος είναι καλός, ξέρετε, για τη βιταμίνη D, το λέω και για τα κόκαλά μας, mm-hmm. Να ισχυροποιούνται. Οπότε έχουμε ευτυχώς και την φυσική πηγή βιταμίνης D, τον ήλιο μας. Επομένως, προσέχουμε προσεκτικά βήματα, ξεκούραση. Πλένουμε τα χέρια, φοράμε μάσκα αν κάποιος νοσεί δίπλα μας και ακολουθούμε τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 89, να είστε όλοι και όλες καλά. Για τρία λεπτά ακόμη μαζί, για τέσσερα μάλλον, εμείς θα τα πούμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Είδα μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, είδα μετά της παρουσίας Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Πνίκα, και όλες οι σχετικές συζητήσεις που έγιναν. Όπως σας είπα, χτες είδα φοβερή πρεμιέρα, μια φοβερή θεατρική παράσταση, στην οποία συμμετέχει πολύ αγαπημένη φίλη, πρέπει να το πω, η Αφροδίτη Αλσάλεχ. Είχε πολλά χρόνια να ανέβει στο σανίδι. Είναι το Χρόνος από δεύτερο χέρι. Η παράσταση, κυρίες και κύριοι, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της βραβευμένης με Νόμπελ. Το 2015 το πήρε, Σβετλάνας Αλεξίεβιτς. Το Τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, δηλαδή μην το χάσετε και το βιβλίο. Και είναι η πρώτη πανελλαδική, πανελλήνια μάλλον, θεατρική μεταφορά του έργου. Έκανε χτες πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο Φουαγέ, σε έναν εξαιρετικό χώρο. Και η διάρκεια των παραστάσεων θα είναι μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου του 2026. Τη διασκευή έχει κάνει και τη σκηνοθεσία η Βίλια Χατζοπούλου. Τη μουσική έχει συνθέσει ο Νίκος Κυπουργός. Και βεβαίως στη διανομή όλοι εξαιρετικοί, ένας και ένας: Ελένη Καστάνη, Γιώργος Καφετζόπουλος, η Αφροδίτη βεβαίως, η Αλσάλεχ, η Μαρία η Καλαμποκιά, ο Γιώργος Ομανιάδης, η Αγγελική Μπούρα και η Μαρία Σταυροπούλου. Τι είναι, επί της ουσίας φέρνει στη σκηνή, είναι σαν βλέπεις πολλούς μονολόγους, αλλά που λένε μια ιστορία, δεν είναι ένας μονόλογος απλώς, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Φέρνει στη σκηνή αληθινές κλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αποτυπώνοντας την ανθρώπινη επιβίωση, την απώλεια και την ελπίδα, και όλη αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και περίεργη και μεταβατική εποχή για τη μεγάλη Σοβιετία, δηλαδή από στα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και στο σκληρό καπιταλισμό μετά το 2010-2015, τέλος με μια πραγματικά εξαιρετική παράσταση σε έναν εξαιρετικό χώρο, και όλοι είναι ένας και ένας. Δείτε το στο Φουαγέ του Θέατρου Πειραιά, ένα εξαιρετικό θέατρο, και πολύ ωραίο το Φουαγέ, ομολογώ ότι δεν ξανά είχα πάει εκεί. Αφροδίτη, να μας ακούς, δεν ξέρω, καλό ταξίδι και αυτή η παράσταση και το βιβλίο και όλα όσα κάνετε. Και είναι και από τις λίγες φορές με την Αφροδίτη δεν έτσι την αναφέρουμε για πολιτικά, μιλάμε για θέατρο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε στο κεντρικό δελτίο 7 παρατέταρτο το βράδυ. Να κουκουλωθείτε αυτές τις μέρες. Αλλάζει ο καιρός, συγχωρέστε μου λίγο την πραχνάδα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Φιλιά και αγάπη, Αλφα Ρέντιο 989. Ο κύριος Ρέκατενα στην κονσόλα του ήχου. Άλλη Σπυροπολού, δημοσιογραφία, επιμέλεια, παραγωγή. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αμέσως μετά, βεβαίως, εννοείται δελτίο με τη Βασιλική Γιούτσου και ο Χάρης Δικριτάκης.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυτε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχεία και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

Κοιτάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.

cheese around.